6 και 6. They call me fanatic, they call me absurd.

Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

0: Καλημέρα Peppers και καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε εδώ στην παρέα μας. Είμαστε λίγα λεπτά μετά τις 6. Είναι το πρωινό Pepper, είναι ο Θοδωρής Βαμβακάρης, είναι ο Τάκης Γιαννούτσος και είναι σήμερα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Άντε σιγά σιγά τελειώνει και ο Σεπτέμβρης, ο πρώτος μήνας της νέας σεζόν λοιπόν. Ίωνας ή Ιωνάς, Ίων Ιωνία είναι. Ο προφήτης είναι Ιωνάς δηλαδή που γιορτάζει σήμερα και είναι και Διεθνής ημέρα ειρήνης και είναι και Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Τι άλλο έχεις, Θοδωρή?
1: Έχω ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας και ημέρα μνήμης του Νικόλαου Καπετανίδη, ο οποίος ήταν ένας πόντιος δημοσιογράφος που απαγχωνίστηκε από τους Τούρκους και γιορτάζεται αυτή η μέρα, τιμάται η μνήμη του σήμερα. Λοιπόν, καλή εβδομάδα να έχουμε. Σήμερα είναι 21 Σεπτεμβρίου, είναι η μέρα Δευτέρα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 εδώ πρωινό Pepper, Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Βαμβακάρης.
2: Pepper 96 και 6. Pepper.

is it getting better? Or do you feel the same? Will it make you

0: Είναι το πρωινό Πέπερ, κάθε μέρα 6 με 10 το πρωί. Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Βαμβακάρης στο μικρόφωνο. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2032 θα γίνουν στο Brisbane στην Αυστραλία. Και οι αγώνες κοπηλασίας και κανό θα γίνουν στην πόλη Rockhampton, η οποία έχει το ποταμό Fitzroy. Έχει περάσει ελέγχους καταλληλότητας κτλ. Θα χρησιμοποιείται ήδη για αγώνες και προπονήσεις σε αθλήματα ήρεμων νερών, όπως η κοπηλασία και το κανό. Έχουν γίνει σχολικά πρωταθλήματα. Η μόνη διαφορά που υπάρχει και την έχουν επισημάνει κάποιοι είναι ότι εκεί έχει διάφορους κροκόδηλους μέσα στο ποτάμι. Οπότε οι υπεύθυνοι λένε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λέει, δεν κυνηγάνε ανθρώπους. Είναι μακριά οι κροκόδηλοι. Κάποιοι είπαν ότι εντάξει, παιδιά, λίγο επικίνδυνο. Και απάντησε λοιπόν.
1: Λίγο επικίνδυνο είναι κροκόδηλοι. Λίγο.
0: Απάντησε ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, ο κύριος Άντριου Λίβερης, και λέει: υπάρχουν καρχαρίες, λέει, στον ωκεανό, αλλά κάνουμε σέρφινγκ. Αυτή ήταν η απάντηση.
1: Ναι, ναι.
0: Επίσης είπε ότι. Είπε, λέει, ότι αν είσαι, λέει, κάνεις κοπηλασία, αν έρθει, λέει, κροκόδηλος, θα κοπηλατείς πιο γρήγορα.
1: Ναι, παιδιά, δεν είναι.
0: Θα κάνεις και ρεκόρ.
1: Όλα εγώ. Όλα από μένα τα περιμένεις. Δηλαδή, εσύ κάνεις κροκόδηλο, θα κάτσεις.
0: Καλή τύχη. Οπότε ξέρεις, ήταν πολύ με όλο το Παρίσι, που ήταν ο Σικουάνας. Εντάξει, ήταν βρώμικος ο Σικουάνας, δηλαδή. Θα παθαίναμε τίποτα, θα κάνουμε, αλλά και ο κροκόδηλος δεν έχει περιθώρια.
1: Δεν παίζεις με αυτά, δηλαδή.
0: Άμα βρεθεί κροκόδηλος, άλλη μονό σου.

0: 6 και 6.
1: Hello, I'm Siebert Hoyam. You're listening to Pepper 96.6.

Σήμερα είναι Δευτέρα λοιπόν και ξεκινάει καινούργια εβδομάδα. Αλλά τι άλλο ξεκινάει σήμερα, Peppers? Σήμερα σε λίγη ώρα από τώρα έχουμε την ανακοίνωση του νέου καλλιτέχνη, του νέου προορισμού, του νέου Pepper Experience. Ξέρετε πλέον τι είναι το Pepper Experience, αλλά για όσους δεν ξέρετε, τώρα τι είχατε, τώρα μας γνωρίσατε, τώρα μας μάθετε. Pepper Experience είναι μια μοναδική εμπειρία που μόνο ο Pepper 96 και 6 μπορεί να σου χαρίσει. Είναι ένα δώρο ζωής που θα το θυμάσαι για πάντα. Θα σε στείλει σε έναν προορισμό που δεν ξέρουμε ακόμα, για να δεις ένα live ενός καλλιτέχνη που δεν ξέρουμε ακόμα, που θα πάρεις μαζί και την παρέα σου και θα μείνεις και 5 μέρες εκεί με όλα μα όλα τα έξοδα πληρωμένα. Θα γνωρίσεις

0: Καλημέρα και πάλι, πρωινό Πέπερ, Τάκης Γιάννης και Θοδωρής Βακάρης. Καλή εβδομάδα, σήμερα είναι Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Είναι η πρώτη τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Βέβαια τελευταία είναι λίγο μισή του Σεπτεμβρίου. Ο Ιωνάς γιορτάζει σήμερα, γνωστός προφήτης με την ιστορία με το Κήτος. Την έχουμε μάθει όλοι στο σχολείο. Καλημέρα στο Βασίλη από το Ρέθυμνο που λέει ότι επιτέλους κλείσαμε ανεμιστήρες και κλιματιστικά. Αλλά δεν λέμε καλό φθινόπωρο, γιατί θα πάμε ξύλο, λέει ο Βασίλης. Η αλήθεια είναι πάντως.
1: Τι είναι Βασίλη να μην πει καλό φθινόπωρο.
0: Η αλήθεια είναι πάντως ότι σήμερα θα έχει ζέστη. Θα έχει 32 βαθμούς. Αυτό είναι το ωραίο σήμερα. Το ωραίο, δηλαδή, ακούστε. Σήμερα έχει 32 και γράφει υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή το ΜΕΤΕΟ. Αύριο θα έχει 26, θα πέσει 6 βαθμούς και λέει χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Έτσι θα πάω όλη εβδομάδα με 26, 25, 24 κτλ. Δεν φαίνεται μέχρι την επόμενη τουλάχιστον Σάββατο να ανεβαίνει πολύ θερμοκρασία. Πριν τις Παρασκευές μπορεί να πάει 27. Γενικώς πάντως θα είναι έθριος ο καιρός με κάποια σύννεφα. Εδώ στην Αττική πάντα μιλάμε. Δεν φαίνονται βροχές. Πάντως η πρόβλεψη για την Ελλάδα γενικότερα είναι ότι από σήμερα, από αύριο, έτσι χαλάει ο καιρός με βροχές σε διάφορες περιοχές. Εδώ στην Αθήνα θα έχουμε ήλιο με κάποια συννεφάκια κτλ.
1: Αυτό που, που φαίνεται λίγο στον καιρό, που είναι διαφορά με τις προηγούμενες εβδομάδες. Θυμάσαι που λέγαμε τις προηγούμενες εβδομάδες ότι πολύ πρωί και πολύ βράδυ είχε δροσούλα και το μεσημέρι ζέστανε. Τώρα είναι σχεδόν, δηλαδή, άμα δεις την Αυριανή, έχει πρωί, ξέρω εγώ, 2, 3, 4 τη νύχτα έχει 25 βαθμούς και στο μεσημέρι έχει πάλι 25 βαθμούς. Έχει τα πρωινά τις επόμενες μέρες 22, 23 βαθμούς και μέσα στο μεσημέρι 25. Δηλαδή φαίνεται να είναι ισορροπημένος όλος ο καιρός, ναι, όλη τη μέρα και έχει πέσει
0: και σίγουρα 5-6 βαθμούς. Έχει ζεστή νύχτα, έχει 27. 27 σήμερα με
1: σήμερα το βράδυ.
0: 27 βαθμούς σήμερα, ωραίο βραδάκι. Αν θέλετε να κάνετε μια ωραία έξοδο Δευτέρα.
1: Ή ένα σινεμά, ένα θερινό σινεμά, ένα παραπάνω.
0: Οτιδήποτε. Μια έξοδο μπορεί να έχει σινεμά, μπορεί να έχει ένα καφέ, μπορεί να έχει ένα ποτό και οτιδήποτε. Αλλά όταν πίνουμε ποτό δεν οδηγούμε μετά. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 πρωινό. Πέπερ, Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Βακάρης. Πέπερ, 96.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
2: Γιατί σου έλειψε το νησί?
1: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
2: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
1: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
2: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο στάψη προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
2: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
3: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
2: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
3: Φυσικά, BioClima.
4: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακρατείας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
7: Επίλεξε το προϊόν Ακρατείας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
10: Α, ένας κύρος που μιλάει.
9: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
11: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Live.

0: Είμαστε λίγα λεπτά μετά τις 7 εδώ στον Μπέμπερ 96 και 6 Δευτέρα σήμερα, 7 και 21. Ο Θοδωρής Βαμβακάρης και ο Τάκης Γιαννούτσος. Και δυστυχώς ένας Σεπτέμβρης χαραγμένος στη μνήμη μας με εικόνες οι οποίες δεν θέλουμε να θυμόμαστε. Θέλουμε όχι απλά να ξεχάσουμε, να φύγουν, να σβήσουν από τη μνήμη μας. Με 3 μέρες και 13 χρόνια διαφορά. Μάλλον όχι 13 χρόνια διαφορά. Πριν 13 χρόνια ήταν ο θάνατος του Παύλου Φίσα. Το 18, με 5 χρόνια διαφορά από τότε, από εκείνο το θάνατο, 21 Σεπτέμβρη του 18, φεύγει με τον ίδιο άνανδρο τρόπο από τη ζωή ο Ζακ Κωστόπουλος, μεσημέρι, μέρα μεσημέρι, κέντρο της Αθήνας, δηλαδή ό,τι πιο αλατριχιαστικό στην περιγραφή του γεγονότος, να είσαι στο πιο κεντρικό σημείο της πρωτεύουσας, μέρα μεσημέρι, και ένας νεαρός να ξελοκοπείται από δύο ανθρώπους, τον ιδιοκτήτη του Κοσματοπολίου που είχε μπει μέσα ο Ζακ και έναν μεσίτη που ήταν δίπλα. Τη σκηνή την δυστυχώς τη θυμόμαστε όλοι. Ο Ζακ Κωστόπουλος ήταν ακτιβιστής για τα ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα, δικαιώματα των οροθετικών, αρθρογράφος με το όνομα Ζάκη. Μπήκε μέσα στο Κοσματοπολείο, τη θυμόμαστε τις εικόνες. Η πόρτα έκλεισε, εγκλωβίστηκε μέσα. Στο πανικό του έσπασε τη βιτρίνα να βγει έξω. Και στην προσπάθειά του να βγει έξω, ο ιδιοκτήτης του Κοσματοπολείου με έναν μεσίτη δίπλα άρχισαν να το χτυπούν ασταμάτητα στο πρόσωπο, στο σώμα, στο κορμί, παντού. Με αποτέλεσμα, εμόφρητος να παραμείνει εκεί, ήρθε η αστυνομία, τον πίεσε παραπάνω, έτσι όπως είπε ο ιατροδικαστής. Τα ιατροδικαστικά στοιχεία έδωσαν εικόνα ότι. Και το πρώτο, οι πρώτες, πώς το λένε. Υποθέσεις ήταν ότι ήταν κάτω από την επίρρεια ναρκωτικών. Οι τοξικολογικές εξετάσεις δεν εντόπισαν ναρκωτικές ουσίες που να σχετίζονται με το θάνατο, ενώ οι ιατροδικαστές κατέληξαν ότι οι ισχυμικές αλλοιώσεις του μυοκαρδίου συνδέονταν αιτιοδός με τα πολλαπλά τραύματα. Το 22 έφαγε από 10 χρόνια κάθριξη ο Κοσματοπόλης και ο μεσίτης για θανατηφόρο σωματική βλάβη, αθώωσε τους 4 αστυνομικούς, και το 24 το εφετείο επιβεβαίωσε μόφωνα την ανοχή των δύο ανδρών, αλλά μείωσε τις ποινές σε 5 και 6 χρόνια αντίστοιχα.
1: Ο Κοσματοπόλης είναι στο σπίτι του, ότι έχει βληθεί ποινή με κατοίκον παρηρισμό, γιατί ήταν πάνω από 80.
0: Ο Κοσματοπόλης, λες, ναι, ναι.
1: Ο μεσίτης στη φυλακή, ναι.
0: Ναι, ναι. Και φαντάζομαι έχουν περάσει και τα 5 και 6 χρόνια. Αφού ήταν το 18 το γεγονός, το συμβάν, φαντάζομαι έχουν περάσει και τα 5-6 χρόνια που έφαγαν, που μειώθηκε μετά η ποινή τους.
1: Το 22. Το 22 έγινε η.
0: Ναι, αλλά το γεγονός είναι το 18. Το 18.
1: Ναι, το θέμα είναι πότε γίνει η δίκη.
0: Ναι, και πότε ήταν προφυλακισμένη. Ναι, φυσικά. Πάντως, ναι, εφόσον είναι έξω. Αυτό λοιπόν, σαν σήμερα, το 21 Σεπτεμβρίου του 2018. Πέπε.

0: Είναι το πρωινό Πέπερ, είμαστε 32 λεπτά μετά τις 7. Τάκης Γιάννης και Θοδωρής Βαμβακάρης. Δεν ξέρω αν αυτόν τον καιρό είστε σε αναζήτηση σπιτιού. Σεπτέμβριος είναι ένας μήνας που ο κόσμος ψάχνει να κάνει μια αλλαγή. Αν βλέπετε τις αγγελίες και αν τραβάτε τα μαλλιά σας από διάφορες τιμές που υπάρχουν. Εγώ επειδή κάποια στιγμή μπήκα σε ένα, στο Facebook για πλάκα να, ρωτήσω, να δω κάτι, άρχισα και μου έρχονται ενημερώσεις συνέχεια από σπίτια και τα λοιπά. Έχει φοβερή πλάκα.
1: Πάρε νίκες, να κινείτε το νίκη.
0: Να νοικιάσω ένα διπλό. Λοιπόν, υπάρχει μια αγγελία που έχει γίνει πάρα πολύ viral, που είναι στο Χολαργό και είναι για ένα διαμέρισμα μόλις 15 τετραγωνικών μέτρων, 15 τετραγωνικά μέτρα. Αυτό είναι στο Χολαργό, είναι σε μια πολυκατοικία που κατασκευάστηκε το 1975, είναι 50 ετών η πολυκατοικία δηλαδή, αναφέρεται ως ανακοινισμένο, έχει ένα μπάνιο, αλλά το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι έχει μια μεγάλη βεράντα με πάρα πολύ ωραία θέα. Βέβαια, αυτή τη βεράντα την πληρώνεις για τα 15 τετραγωνικά, που για τα 15 τετραγωνικά το ενίκιο είναι 530 ευρώ. Δηλαδή, 35,3 ευρώ ανά τετραγωνικό το μήνα. Προσέξτε, 35,3%. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλο σπίτι στην Αθήνα που έχει 35 ευρώ το τετραγωνικό. Μάλιστα, στην περιοχή εκεί, οι τιμές είναι περίπου στο 11,5-12 άντε στην περιοχή του Χολαργού. Δηλαδή, για ένα σπίτι κανονικό 15 τετραγωνικών, η τιμή κανονική είναι 180 ευρώ το μήνα. Άντε να πάει 200.
1: 15 είναι στροφή, δεν μπορεί να πάει
0: 200. Όρθιο κοιμάσαι. Όρθιο κοιμάσαι.
1: Όλα τα κάνει μονόχωρο. Όλα σε ένα χώρο. Κοιμάσαι, τρως, τουαλέτες, όλα τα βεράντα, όλα εκεί.
0: Η βεράντα είναι πολύ καλή. Η βεράντα είναι πολύ καλή.
1: Η βεράντα είναι ταράτσα.
0: Έχει και μία κούνια, έχει και μία κούνια με μία ομπρέλα. Και βέβαια τα σχόλια από κάτω, από τον ξεσπιτόγατο, είναι ο σπιτόγατος και είναι ο ξεσπιτόγατος. Λέει, όταν λέει διαμέρισμα εννοεί την κούνια. Διαμέρισμα εννοεί εκεί που πέφτει ο ίσκιος λογικά. Μπάνιο ένα, η βροχή. Το πλεισταριό από κάτω. Αυτοί πιστεύουν τώρα θα νοικιαστεί. Κούνια που τους κούναγε.
1: Για την κούνια.
0: Κούνια που τους κούναγε. Ναι.
1: Αυτό είναι, αυτό συνήθως είναι έτσι όπως φαίνεται δηλαδή. Φαίνεται να είναι η ταράτσα πάνω που για κάποιο λόγο.
0: Πάνω στο δώμα, ναι.
1: Από κάτω, γιατί η ταράτσα είναι κοινόχρηστη σε μια πολυκατοικία. Προφανώς οι από κάτω δεν τη χρησιμοποιούν την ταράτσα ή δεν τους απασχολεί ή παράνομα. Ή παράνομα τη δίνει. Νοικιάζει και την ταράτσα σαν βεράντα αυτό.
0: Μια πολυκατοικία που την έχουν ιδιωτική, μπαίνουν όλοι σε και τα λοιπά και έχουν το δώμα πάνω. Έχουν το δώμα πάνω, το έχουμε δει πολλές φορές. Το δώμα να είναι ιδιόκτητο και να υπάρχει ταράτσα.
1: Αλλά τιμή είναι προσφορά, μην το χάσετε.
0: 15 τετραγωνικά 530. Εντάξει, στείλτε μας αν έχετε ανάλογες περιπτώσεις. Στείλτε μας είτε στο Viber 6973-966-966 να μας στείλετε και φωτογραφίες, είτε μέσω του pepper966.gr. Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

Ντατί μας χαιρετάει, όχι μόνο τραγουδάει, μας χαιρετάει εδώ στους Peppers, μας καλημερίζει, μας καλησπερίζει όποτε και αν τον ακούσουμε αυτό το υπέροχο τραγούδι που όντως ήταν το soundtrack του καλοκαιριού. Αν δεν το είχατε προσέξει πόσα stories ανέβηκαν με αυτό το τραγούδι, γιατί μόνο εδώ στον Pepper 96,6 αγαπάμε τόσο τη μουσική, οπότε και οι μουσικοί το ξέρουν και μας αγαπάνε και αυτοί το ίδιο. Έτσι λοιπόν, σήμερα όπως έχουμε ανακοινώσει από την προηγούμενη Παρασκευή, ήρθε η μέρα, η ώρα και η στιγμή να σας ανακοινώσουμε το επόμενο Pepper Experience. Το Σαββατοκύριακο τ' άκουσα από κόσμο. Αμάν δεν κέρδισα, αμάν δεν κέρδισα και περίμενα μέχρι φίλη μου η Γιώτα μου λέει: με το που ακούω και λέτε Παναγιώτα, λέω yes! Εγώ είμαι, είχε στείλει 200 μηνύματα και ακούω την άλλη λέει και δεν ήμουν εγώ. Λοιπόν, άλλη μια ευκαιρία λοιπόν για ένα Pepper Experience. Και αυτή τη φορά το Pepper Experience σε στέλνει Παρίσι, την αγαπημένη μας πόλη. Τυχαίνει να είναι και εμένα και τη Θοδωρή από τις πολύ αγαπημένες μας. Και Duran Duran Live. Παρίσι και Duran Duran Live λοιπόν είναι το επόμενο Pepper Experience και θα γίνει σύντομα. Η συναυλία είναι 28 Οκτωβρίου. Δηλαδή μιλάμε για ένα μήνα και 7 μέρες από τώρα είναι η συναυλία στο Accor Arena του Παρισιού. Έτσι λοιπόν, συνοπτικά να το πούμε, 4 μέρες στο Παρίσι, 2 άτομα, όλα τα έξοδα πληρωμένα, τα οποία είναι αεροπορικά, ξενοδοχείο με πρωινό, μεταφορές, εισιτήρια, παριζιάνικη βόλτα. Στον πύργο του Άιφελ, βόλτα μέχρι εισιτήριο, μέχρι πάνω στην κορυφή, κρουαζιέρα μέσα στο Σικουάν, όλα αυτά με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Οπότε, από τώρα, σε λίγα λεπτά από τώρα, σχεδόν σε ένα τεταρτάκι, 8 ακριβώς, θα ακούσουμε το πρώτο Pepper Password. Εγκαινιάστε λοιπόν το Pepper Experience αυτό, ακούγοντας το Pepper Password καθημερινά στις ώρες 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα και με το που τα ακούτε τη γνωστή διαδικασία. pepper966.gr, ανοίγει το site, γράφετε τα στοιχεία σας, περνάτε και το Pepper Password και καλή επιτυχία για τους Duran Duran στο Παρίσι.

0: 7 λεπτά πριν από τις 8 πάμε σε προοδευτικά μηνύματα. Τώρα σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στο ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.
1: Νέο φοιτητικό σπίτι, νέα αρχή και στο ρεύμα κάνετε σωστή επιλογή με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο. Με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα για περισσότερη οικονομία από την αρχή. Μπες στο φυσικό αέριο Ελλάδος.gr και πρόλαβε την προσφορά.
0: Τι είναι καλύτερο από το να έχεις πολλές επιλογές, να έχεις ακόμα περισσότερες. Γι' αυτό στο The Ellinikon Sports Park έχεις 287.000 τετραγωνικά μέτρα αθλητικών υποδομών για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο. Και αν δεν είσαι καθόλου αθλητικός τύπος, μην αγχώνεσαι. Το Sport Park έχει επιλογές για όλους, μιας και εκεί θα βρεις και χώρους εστίασης και εκδηλώσεων. Όλα αυτά και πολλά ακόμα καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ στο The Ellinikon Sports Park. Κατεβάστε την εφαρμογή Livio και κλείστε θέση για μία από τις 1.350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.

0: pepper966.gr.
1: Add some pepper to your life. Pepper 966.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Κοντάκτχοφ. Στους κήπους.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Σταύρος Τσαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ιά. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως.
9: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μάρκετινγκ. Λογαριασμό ενεργείο. Ελευθερικά. Υγεία.
10: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
11: Με έχεις την μπούκα, με έχεις την μπούκα. Πίνω για πάρτι σου, μαύρη σαμπούκα.
12: Θα το πεις όλο μόνο σου.
11: Ό,τι άλλο θα κάνω.
13: Η μαύρη

0: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
1: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unipharma.
2: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.
3: Η ώρα είναι 8. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι Παρίσι. Μπείτε τώρα στο pepper96x.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live.
2: Pepper Experience.

0: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. 8 λεπτά μετά τις 8 πρωινό. Πέπερ, Τάκης Γιαννούς και Θοδωρής Βαμβακάρης. Καλημέρα στον Dr. Tommy. Καλημέρα στον Βασίλη που μας είπε για αυτό που λέγαμε για τα νίκια. Ας δει κάποιος αγγελίες σπιτιών στο Ρύθμινο για να γελάσει με την ψυχή του. Σε όλη την Ελλάδα είναι έτσι. Καλημέρα και στο Μαράκι που μας ακούει κάθε μέρα. Giorgio by Moroder, Daft Punk, μια τεράστια μορφή της μουσικής. Ο Giorgio Moroder, ο οποίος ήταν και πολύ στενός συνεργάτης της Laura Branigan, η οποία Laura Branigan είχαν συνεργαστεί στο soundtrack της ταινίας Flashdance με το Imagination και στο single Self Control. Χρωστάει πολλά στον Giorgio Moroder, η Laura Branigan, και είχε ξεκινήσει την καριέρα της ως backing singer στις περιοδίες του Leonard Cohen στα τέλη της δεκαετίας του 70. Λέμε για τον Leonard Cohen, ο οποίος σήμερα έχει επέτειο γέννησης, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1934, 21 Σεπτεμβρίου του 1934 στο Μόντρεαλ, στους κόλπους μιας μεσοαστικής εβραϊκής οικογένειας. Ο μπάς του ήταν έμπορος ρούχων, ονομά του ενός κοριουδαίου θεολόγου. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Μαγκίλ, της γενέτειράς του. Στην αρχή δημοσίευσε ένα μυθιστόρημα και μετά άρχισε να ασχολείται με τα μυθιστορήματα, μετά με στίχους. Κάποια στιγμή έγραψε τους στίχους για ένα τραγούδι της Judy Collins, το Ροζάν, που έγινε τεράστια επιτυχία και λέει: κάνω κι εγώ, δεν αρχίζω κι εγώ να τραγουδάω. Έτσι λοιπόν, κάνει τον ντεμπούτο, τον δισκογραφικό με το Songs of Leonard Cohen το 1967, παρακαλώ. Και μετά σιγά σιγά.
1: Μεγάλος ξεκίνησε τη μουσική. Ναι, μεγάλος ασχολήθηκε.
0: Και μετά σιγά σιγά, 32 ήταν, όταν έβγαλε το πρώτο του άλμπουμ. Μετά σιγά σιγά έβγαλε πάρα πολύ σπουδαία άλμπουμ. Σε αρχές της δεκαετίας του 60 έζησε στην Ήδρα μαζί με την Νορβηγίδα φίλη του, την Μαριάννε Ήλεν, για την οποία έγραψε μάλιστα το show Long Marianne μετά το χωρισμό του και της αφιέρωσε και μια ποιητική συλλογή. Έφυγε από τη ζωή πριν από 10 χρόνια, 7 Νοεμβρίου του. Πέρασαν 10 χρόνια.
1: Ναι. Το σπίτι στην Ήδρα υπάρχει ακόμα, δεν έχει
0: υπάρχει,
1: γίνει.
0: Ναι.
1: Δεν έχει αλλάξει. Το φροντίζει ο γιος του, το φροντίζει να είναι σε καλή κατάσταση γιατί είναι δικό του. Υπάρχει εκεί. Μάλιστα στα social που παρακολουθώ τον Nick Cave πριν μερικά χρόνια, τον είχα δει που είχε έρθει εδώ πέρα επίσκεψη καλοκαίρι. Μάλλον ήταν για συναυλία εδώ και είχε πάει Ήδρα και τον είχα δει έξω από το σπίτι του. Είχε πάει έξω από το σπίτι του Cohen. Μεγάλη επιρροή ο Cohen, όχι μόνο για τον Cave.
0: Για πάρα
1: πολλούς μουσικούς.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.

0: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper Experience.
0: Duran Duran live στο Παρίσι.
1: Pepper 96.6.
2: Πώς ρε σκυλέ?
3: Τι, η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδίων που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
2: Γάτα είσαι. Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr. Ναι, έχει και για σένα.
4: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
5: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
4: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
8: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
9: Α, ένας κύρος που μιλάει.
8: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
10: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
11: Σε Eclantic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cyclantic.gr σε συνεργασία με τον Απανδά.
12: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
13: Η ζωή θέλει

0: σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
2: Να δω

0: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
1: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
2: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
3: Η πόρτα κλείνει, τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία SPA. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr. Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

0: Ανοίγοντας το site μας pepper966.gr, πρώτη εικόνα είναι η Duran Duran στο Παρίσι. Παρότι δεν ήμασταν οπαδοί των Duran Duran παλαιότερα, εγώ έχω να το ομολογήσω, πιτσιρικάς δεν ήμουνα, ομολογώ ότι ήταν από τις καλύτερες συναυλίες που τους είχα δει εδώ πέρα, πρόπερση νομίζω που είχαν έρθει στην Ελλάδα. Ήταν από τις καλύτερες συναυλίες και δεν ήταν με την έννοια ότι κρατάνε ακόμα, παίζουν ακόμα καλά, παίζουν ακόμα ωραία και καινούργια τραγούδια που έχουν είναι φανταστική. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, γιατί το καινούργιο Pepper Experience πραγματικά θα σας μείνει αξέχαστο. Είμαστε λοιπόν 22 λεπτά μετά τις 8, είμαστε εδώ στον Pepper 96 και 6 και ένα καινούργιο φαινόμενο, ένα φαινόμενο το οποίο χρειάζεται ανάλυση και το ψάχνουν οι ψυχολόγοι, μάλλον όχι, δεν το ψάχνουν, το ξαναφέρουν στη μνήμη μας, γιατί έχουν κατασταλάξει οι ψυχολόγοι σε τι είναι. Είναι το φαινόμενο Μαντέλα. Το φαινόμενο Μαντέλα τι είναι? Είναι ένα φαινόμενο το οποίο πολλοί άνθρωποι, όχι ένας, όχι εγώ ας πούμε, αν είμαστε εδώ είμαι και εγώ και εσύ, είναι και ο Κώστας, θυμόμαστε ένα πράγμα με λάθος πληροφορία, θυμόμαστε το λάθος πράγμα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα και γιατί βγήκε η ονομασία έτσι, είναι το 2009, όταν σε έρευνα ο περισσότερος κόσμος, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, νόμιζε ότι ο Νέλσον Μαντέλα πέθανε στη φυλακή κανονικά, και είχαν και εικόνα και λέει θυμόμαστε και τηλεοπτικά κανάλια και πρωτοσέλιδα εφημερίδων, συγκινητικές κηδείες και τα λοιπά. Στην πραγματικότητα ο Μαντέλα αποφυλακίστηκε το 90, έγινε πρόεδρος και απεβίωσε πλήρης ημερών το 13, δηλαδή ήταν και πρόεδρος κιόλας, αλλά όλοι νομίζουν ότι έμεινε μέχρι τελευταία στιγμή.
1: Είναι
0: στη
1: αυτό,
0: φυλακή.
1: Όταν έχεις μια λοιπή ενημέρωση. Ανάλογο φαινόμενο και με τη Μονόπολη. Με αυτό το τραπεζίτη της Μονόπολη, αν φοράει αυτό το μονόκλι ή όχι.
0: Ακριβώς.
1: Άλλοι νομίζουν ότι το φοράει, αλλά νομίζουν ότι δεν το φοράει.
0: Ακριβώς, ναι. Οι περισσότεροι, επειδή έχουν την εικόνα ενός πλούσιου με το μονόκλι, ας πούμε, νομίζουν ότι είναι. Ενώ ο άνθρωπος της Μονόπολη φοράει κανονικά. Λοιπόν, αυτό το φαινόμενο είναι μια μπερδεμένη. Δεν είναι ότι έχουν λυπή πληροφόρηση. Είναι ότι μπερδεύει ο κόσμος τις πληροφορίες και μιλώντας ο ένας με τον άλλον, καταλαβαίνουν ότι όλοι έχουν την ίδια πληροφορία. Αυτό το λένε είναι ο μηχανισμός της συμπεφερμένης μνήμης, δηλαδή της μπερδεμένης. Είναι μια μπερδεσμένη. Δηλαδή, ο εγκέφαλος δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε στα βιντεοκάμερα να τα παίρνει και να τα κρατάει όπως είναι τα γεγονότα. Αντίθετα, η μνήμη συλλέγει από εδώ, συλλέγει από εκεί και φτιάχνει διάφορα. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί τώρα με τα social media αυτό το πράγμα έχει εκτιναχθεί, έχει απογειωθεί. Τώρα γίνεται χαμός.
1: Τώρα ειδικά και με τα fake
0: news. Γράφει ό,τι θέλει.
1: Ειδικά και με τα fake news τώρα δεν βγαίνει άκρη.
0: Δεν βγαίνει άκρη.
1: Δηλαδή, δεν καταλάβεις αν είναι το φαινόμενο Μαντέλα ή το φαινόμενο fake news.
0: Ναι.
1: Γιατί ας πούμε τα fake news είναι και διαφορετικά. Άλλο μπορεί να νομίζει το ένα, άλλο μπορεί να νομίζει το άλλο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είναι...
0: ναι. Και όταν 3, 4, 5 νομίζουν το άλλο, εντάξει,
1: αλλά,
0: και το
1: εντάξει,
0: και έχει διαβάσει μέσα στη μέρα, πολύ
1: συμβαίνει
0: εύκολο μπορεί να σου αποτυπωθεί στη μνήμη
1: η
0: λανθάνουσα πληροφορία.
1: Λοιπόν, 25 λεπτά μετά τις 8, όμως κάτι που οποίο είναι πραγματικότητα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει για να περάσει προθετικό μήνυμα και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
2: Pepper 96 και 6.
3: Hi, this is Parov Stella and you are listening to Pepper 96.6.

0: Είναι το πρωινό Πέπερ, είμαστε 31 λεπτά μετά τις 8. Το 2026 είναι μια χρονιά που την φέρνει πολλά για τους Duran Duran. Καταρχάς έχουν τη νέα του συνεργασία με τον Nile Rodgers, με το Free to Love, μια συνεργασία η οποία ξεκίνησε πριν πολλά χρόνια πίσω με το Reflex και το Notorious, που ήταν δύο τραγούδια που καθόρισαν τη μουσική ταυτότητα των Duran Duran. Αυτές τις μέρες, μάλιστα, όπως είχαμε πει, απέκτησαν και τα δικά τους γραμματόσημα, γιατί τα ταχυδρομεία, τα βρετανικά, τίμησαν το συγκρότημα με μια ειδική συλλεκτική έκδοση αφιερωμένη στα εξώφυλλα των δίσκων και στην ιστορία του συγκροτήματος. Και βέβαια, οι Duran Duran έχουν ξεκινήσει μια μεγάλη ευρωπαϊκή περιοδία με πολλούς σταθμούς σε όλη την Ευρώπη. Εκεί τραγουδάνε το Rio, το Hungry Like the Wolf, το Save a Prayer, το Ordinary World. Και ένας από τους σταθμούς αυτής της περιοδίας είναι το Παρίσι. Το Παρίσι, λοιπόν, είναι μια πόλη της Ευρώπης που πραγματικά, αν δεν έχετε πάει, χαίρεσε να ξυπνάς το πρωί. Δηλαδή, τα πρωινά στο Παρίσι είναι μοναδικά. Και σκεφτείτε, λοιπόν, να είστε στο Παρίσι, να ξυπνήσετε το πρωί και το ίδιο βράδυ να δείτε τους Duran Duran live. Είναι το νέο Pepper Experience. Η Duran Duran στο Παρίσι. 4 ημέρες για 2 άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα, αεροπορικά, ξενοδοχείο με πρωινό, μεταφορές, εισιτήρια για τη συναυλία. Για να ζήσεις, λοιπόν, αυτή την παριζιάνικη εμπειρία και επίσης για να τη ζήσεις απόλυτα, έχεις και εισιτήρια για επίσκεψη στον πύργο του Άιφελ με πρόσβαση μέχρι την κορυφή, παρακαλώ, γιατί δεν είναι πάντα αυτονόητο ότι θα πάτε στην κορυφή, γιατί υπάρχουν πολλές φορές μπορεί να πάει στον πρώτο τελευταίο όροφο
1: και να είναι κλειστό, να μην είναι η ώρα κτλ.
0: Να θαυμάσετε αυτή την πανοραμική θέα της πόλης και βέβαια κρουαζιέρα στο Σικουάνα, όλα αυτά με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις, λοιπόν, αυτή την εμπειρία του Pepper Experience, ακούς το Pepper Passport κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, στις 8, μόλις το ακούσατε, στις 10 πλέον, στις 12, στις 2, στις 6, στις 4 και στις 6. Καταχωρείτε, λοιπόν, αυτό το password όταν το ακούτε στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στο πρωινό Pepper, και επειδή είναι fast track συναυλία, θα γίνει 28 Οκτωβρίου η μέρα της γιορτής μας, της εθνικής εορτής. 12 μέρες πριν, λοιπόν, θα μάθετε αν θα πάτε. Φαντάστε τι ωραίο ταξίδι αυτό, ε.
1: Εντάξει, είναι ωραίο ταξίδι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και η πόλη και το συγκρότημα, δηλαδή, πραγματικά είναι 2 στα 2, πολύ καλά.
0: Βέβαια.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.

0: Ο Νίκος μας λέει για αυτήν τη μνήμη που λέγαμε, την μπερδεμένη μνήμη που άλλα άλλα υπολογίζουμε, αλλά τελικά άλλη είναι αλήθεια. Λέει, την έχω απαντήσει κι εγώ. Νομίζω ότι ο Σιντ Μπάρετ έχει πεθαίνει πολύ νέος. Ναι, ισχύει και αυτό με τον Σιντ Μπάρετ, γιατί έχει ακούσει τόσα για τη ζωή του, αλλά πέθανε στα 60 του. Είμαστε λοιπόν 41 λεπτά μετά τις 8.
1: Χαμένος ο Σιντ Μπάρετ ήταν.
0: Χαμένος, ναι, ναι.
1: Ήταν για πάρα πολλά χρόνια χαμένος, γιατί σταμάτησε του Pink Floyd. Θυμούνται όλη τη φάση που πήγε και του είδε όταν έγραφαν το Who's Your Here, που ήταν ξατυλιμένος κτλ.
0: Ναι, ναι. Και πολύ παραμορφωμένο. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ένας μόνο τον γνώρισε, και αυτό όταν έφυγε και λένε ήταν ο Sid Barrett μέσα, και μετά βγήκαν έξω να το βρούνε και δεν τον βρήκανε.
1: Και ήταν το album το οποίο είχαν ηχογραφήσει για αυτόν.
0: Για αυτόν, το Who's Your Here.
1: Για αυτό είναι. Ήταν όλο το αφιερωμένο. Ναι, ναι, ναι. Κολλητός του Waters.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Σήμερα έχουμε πολλές και ωραίες, πώς το λένε, ειδήσεις μουσικές, γιατί την αγαπάμε πάρα πολύ τη μουσική, τη λατρεύουμε εδώ τη μουσική, και έχετε κι εσείς την ευκαιρία να είμαστε όλοι μαζί μια ομάδα που μας αρέσει πάρα πολύ και να ακούσετε τα καινούργια. Για τα fresh tracks που λέμε, του Pepper 96 και 6, και να ψηφίσετε. Αυτό μου αρέσει, αυτό δεν μου αρέσει. Αυτό μου αρέσει, αυτό μου αρέσει πιο πολύ. Αυτό μου αρέσει λιγότερο πολύ. Δεν θα σας πάρει πολύ χρόνο. Pepper96.gr λοιπόν, μπαίνετε μέσα, ακούτε τα τραγούδια, ψηφίζετε, γίνεστε μέλος της ομάδας μας και μπορεί να κερδίσετε και ένα iPhone 18 Pro. Άλλες ειδήσεις λοιπόν σήμερα μουσικές, εκτός από την γέννηση του Leonard Cohen σαν σήμερα, είναι και τη γέννηση του ενός γκρινιάρη από τις δύο, του Liam Gallagher, τον Oasis, οι οποίοι τελικά, πώς το λένε, συνεχίζουν την περίοδο, την περσινή, μετά από τόσα χρόνια που είχαν και διαλυθεί σε συγκρότημα και διαλυθεί σαν αδέρφια. Τώρα είναι πάλι μαζί και η ταινία τους που κυκλοφορεί δείχνει όλον αυτό τον αγώνα που κάνανε, γιατί εντάξει, πέρα από πλάκα, είναι ένας αγώνας και να μαλώσεις με τον αδερφό σου και να ξαναείσαι μαζί με τον αδερφό.
1: Επίσης δεν ξέρουμε αν τα έχουν όντως βρει, ή αν όλο αυτό το πράγμα γίνεται, ας πούμε, επειδή υπάρχει μεγάλο εμπορικό κέρδος. Δεν μας ενδιαφέρει το τι προσωπικά κάνει ο καθένας τώρα, αν είναι μαλωμένοι, αν δεν είναι μαλωμένοι. Το γεγονός είναι ότι αυτή τη στιγμή πουλάνε σαν ζεστό ψωμί.
0: Έτσι.
1: Ο Oasis.
0: Έτσι,
1: είτε με τις περιοδίες τους, είτε με το ντοκιμοντέρ που έχει γυριστεί τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Άρα λοιπόν, το τι γίνεται. Εδώ στην πραγματική ζωή δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Καλά, δεν ξέρεις. Εδώ δεν είδες για τη μνήμη που λέγαμε πριν. Το 72 γεννήθηκε σαν σήμερα.
1: Ενώ στις προσωπικές σχέσεις.
0: Ναι, ναι. Το 72 λοιπόν σαν σήμερα γεννήθηκε ο Liam Gallagher. 20 χρόνια μετά, το 92, η Parlophone Records κυκλοφορεί το υπέροχο Creep των Radiohead, οι οποίοι Radiohead είχαν γράψει και άλλα κομμάτια και αυτό δεν τους άρεσε από την αρχή, δεν το βάλανε στο στούντιο, άρχισαν να γραφούν ένα άλλο τραγούδι, δεν τους ικανοποίησε από την αρχή, και μετά το βρήκε ένας παραγωγός και λέει, τι λέτε παιδιά, δεν θα βάλετε αυτό μέσα να κυκλοφορήσει, και έγινε το single που όλοι γνωρίσαμε και όλοι αγαπήσαμε. Αυτά λοιπόν εδώ στον Pepper 96,6, Lenny Kravitz πάντα μαζί μας, πάντα αγαπημένος.
2: Pepper 96 και 6.

0: Εβδομάδα που ξεκίνησε με κίνηση, Δευτέρα πάντα έχει κίνηση και στην Εθνική Οδό μεταξύ Λεωφόρου Αθηνών και Αττικής Οδού και στους δρόμους γύρω από τον Πειραιά, τη Λεωφόρου Αθηνών, Αττική Οδό καθυστερήσει στην κλασική κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο από τον κόμπο Φιλής στον κόμπο Κηφισίας γύρω στα 30 λεπτά. Ενώ στην περιφερειακή Μητού υπάρχουν καθυστερήσεις 15-20 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας. Εμείς θα περάσουμε σε προωθητικά μηνύματα. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ. Ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
1: Και κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά.

0: pepper966.gr.
1: Pepper. Pepper. 96 και 6.
2: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Ακούω να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω τον παλιάτσο.
5: Το μπαλιάτσο.
4: Και την έβαψες.
5: Α, ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
6: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
7: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
8: Πάμε.
7: Τετράδια.
8: Ναι.
7: Παγούρι.
8: Ναι.
7: Gaming, gadgets.
8: Πώς.
7: Popcorn, σινεμά.
8: Τι.
7: Και παγωτό.
8: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
9: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
10: Είμαι ο Φιλέας.
11: Και εγώ η Φογ.
10: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
11: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
10: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
11: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
10: Και πώς γίνεται αυτό?
11: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
10: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
11: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
10: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
12: Σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Γλυφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου, κάθε μέρα ένας τυχερός κερδίζει το καλάθι των αγορών του αξίας 200 ευρώ. Κάνε τα ψώνια σου και ίσως είσαι ο επόμενος νικητής.
13: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
15: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
16: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα. Έως 2,25% αποταμιευτικό. Αυτό θα πει επιτόκιο.
17: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκινά αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
18: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με

DIPAM to School και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DIPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DIPAM ή στο dipam.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DIPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.

0: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Πρωινό Pepper, 6 λεπτά μετά τις 9. Τάκης Γιάννης και Θεοδωρής Μαυακάρης στο μικρόφωνο. Κάθε μέρα 6 με 10 το πρωί. Καλή εβδομάδα σήμερα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Κίνηση στους δρόμους, όπως είπαμε, αρκετή. Ο καιρός σήμερα θα είναι καλός, 32 βαθμοί θερμοκρασία με αίθριο καιρό. Από αύριο όμως αλλάζουν τα πράγματα και έχουμε μια πρόβλεψη πλέον για βροχή αύριο Τρίτη και την Τετάρτη. Και βέβαια Τετάρτη αλλάζουν τα πράγματα όσον αφορά και τη θερμοκρασία. Θα πάει στους 24 βαθμούς και θα είναι χαμηλές, πολύ χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίας. Δηλαδή μέσα σε δύο μέρες θα πέσει 8 βαθμούς η θερμοκρασία. Αλλά εντάξει, σιγά σιγά
1: τελειώνει. Και βροχουλά την Τρίτη, η πρόβλεψη.
0: Και αύριο και μεθαύριο.
1: Ενώ ήταν για Σάββατο και έρθει, πώς σε μισή ώρα αλλάζουν τα πράγματα. Άρα σκέψτε τι γίνει σήμερα.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, 114 χρόνια μετά το ναυάγιο του Τιτανικού, ακόμα ψάχνουν να δουν τις αιτίες. Και μάλιστα έγινε ένα podcast, το Buried Evidence, από την ιστορικό Ρεμπέκα Ράιντλ και μια αρχαιολόγο καθηγήτρια, τη Ράξα Ντέιβιντ. Και συζήτησα με τον συγγραφέα bestseller και δικό στα θέματα του Τιτανικού, τον Ντάνκα Μπάρετ, να πούνε, ας πούμε, ποιοι ήταν οι λόγοι αυτού του ναυαγίου, γιατί πέρα από το αρπαγόβουνο υπήρχαν και άλλα ζητήματα. Και βγήκαν λοιπόν ορισμένα πράγματα που, εντάξει, έχουν βγει στο παρελθόν σποραδικά, αλλά τώρα συγκεντρώθηκαν. Ότι ο πρόεδρος της εταιρείας White Star Line είχε απορρίψει την προσθήκη επιπλέον σωσίβιων λέμβων, γιατί έλεγε ότι χάλαγε την αισθητική του πλοίου αν είχε πάρα πολλές βάρκες. Και δεν ήταν ωραίο να το βλέπεις από μακριά, ας πούμε, το πλοίο. Μια απόφαση που αποδείχθηκε μοιραία για εκατοντάδες επιβάτες. Ο καπετάνιος Edward Smith δεν είχε εξοικείωση με ένα τέτοιο πλοίο τέτοιο μεγέθους. Είχε υψηλή ταχύτητα, παρά τις προειδοποιήσεις για παγόβουνα. Η εκένωση του πλοίου έγινε χωρίς συντονισμό, με αξιωματικούς να ερμηνεύουν διαφορετικά την εντολή, πρώτα γυναίκες και παιδιά. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα λέμβοι να αναχωρήσουν με πολλές κενές θέσεις, αφήνοντας πίσω άλλους επιβάτες. Αυτοί το ερμήνευσαν μόνο γυναίκες και παιδιά. Οπότε έμειναν πολλές κενές θέσεις στις λέμβους.
1: Ποιος το ερμήνευσε ήταν... έτσι, δηλαδή τι άλλοι θα πνιγούνε.
0: Στους αξιωματικούς.
1: Πώς μπορούσαν να ερμηνεύσεις μόνο γυναίκες και παιδιά.
0: Και επίσης ο πρώτος αξιωματικός, γιατί κοιμόταν ο καπετάνιος, επιχείρησε ένα λιγμό αποφυγής όταν είδε το παγόβουνο. Και πολλοί λένε ότι υπήρχαν ειδικές ατμοσφαιρικές συνθήκες, όπως ο αντικατοπτρισμός, που εμπόδισαν να δουν γρήγορα το παγόβουνο. Και ήταν και ένας λόγος, λέει, που άργησε πολύ να βοηθήσει και το πλοίο που ήταν κοντά, γιατί δεν έβλεπε καλά το αυτό που συνέβαινε με τον Τιτανικό. Και πάλι με αντικατοπτρισμό. Οπότε είναι ένα στοιχείο της φυσικής, ξέρω εγώ, το οποίο επηρέασε αυτή την ιστορία. Αλλά βλέπεις ότι τόσα πολλά χρόνια μετά ακόμα ψάχνουν τις αιτίες.
1: Και
0: το ανθρώπινο λάθος.
1: Ήταν και πολλές. Ήταν πολλές οι αιτίες, όπως βλέπουμε. Ήταν πάρα πολλές οι
0: αιτίες. Έχει το ανθρώπινο λάθος.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Add some pepper to your life. Pepper 96.6. Hi, we are Kadeva Stani and you are listening to Pepper 96.6. Pepper.

0: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τους Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper Experience.
0: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
3: Πολτρώνες σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
2: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
1: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
3: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίει εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.

0: Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
4: Τα Master Χρώματα, πού είναι?
5: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
6: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα.
7: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείχνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
8: Pepper 96 και 6.

0: Καλημέρα και πάλι Peppers, καλή εβδομάδα να έχουμε, 9 και 22 πρώτα λεπτά. Στο Pepper 96 και 6, Θοδωρής Μαμβακάρης, Τάκης Γιαννούζος ή αλλιώς το πρωινό Pepper λοιπόν εδώ. Σήμερα λοιπόν Δευτέρα και καθημερινά βλέπουμε, διαβάζουμε, ενδιαφερόμαστε πάρα πολύ για τις εξελίξεις της τεχνητής νοημοσύνης. Κάθε μέρα έχουμε και φοβερές εξελίξεις, παρότι λέμε συνεχώς ότι είμαστε ακόμα στην αρχή, γιατί είμαστε ακόμα στην αρχή. Υπάρχει ένα στούντιο, το Particle 6, το οποίο είναι στην Μεγάλη Βρετανία, το οποίο είναι, μάλιστα είναι ήδη πετυχημένο, βραβευμένο όπως λένε ας πούμε, στούντιο παραγωγής, τηλεοπτικό στούντιο, αλλά με βάση την τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή δημιουργεί ταινίες, τηλεοπτικές εκπομπές, γενικότερα περιεχόμενο υψηλής ποιότητος, μόνο με τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε και οι ηθοποιοί εκεί που παίζουν είναι ηθοποιοί τεχνητής νοημοσύνης. Μία τέτοια λοιπόν ψηφιακή περσόνα εμφανίστηκε στην. Είναι η AI ηθοποιός Tylee Norwood λέγεται, και εμφανίστηκε σε μια συνέντευξη σε ένα show που έχει ο Piers Morgan. Ο Piers Morgan έχει ένα show και καλεί κόσμο, λέγεται Piers Morgan Uncensored. Και εμφανίστηκε εκεί η Tylee Norwood, η AI ηθοποιός, για να προωθήσει την επερχόμενη ταινία
1: της. Δεν είναι ρομπότ.
0: Όχι, όχι, είναι AI, να τέτοιο. Κανονικό,
1: άρα σε παράθυρο βγήκε AI.
0: Σε παράθυρο.
1: Δεν ήταν σε στούντιο, ναι.
0: Σε παράθυρο AI.
1: Ναι.
0: Βγήκε λοιπόν. Της κάνει λοιπόν μια ερώτηση ο Piers Morgan για το πώς είναι, αν υπάρχουν, πώς το λένε, μόνο στο στούντιο της, αν έχουν δημιουργηθεί μόνο με ηθοποιοί τεχνητής νοημοσύνη. Η Norwood δεν κατάλαβε καλά την πρώτη ερώτηση και άρχισε να απαντάει άλλα πράγματα. Του έλεγε ότι εμείς ψάχνουμε να βρούμε νέους τρόπους αφήγησης των ιστοριών. Τότε ήταν και ένας άλλος ηθοποιός, ο Κόντι, σε παράθυρο, και της λέει: ναι, δεν καταλάβατε καλά. Είπαμε αν είναι μόνο ηθοποιοί τεχνητής νοημοσύνης. Και λέει: είπαμε και αυτή πάλι κάτι άσχετο. Οπότε, όταν πριν προλάβει να ολοκληρώσει τι ήθελε να εξηγήσει, το οποίο δεν είχε σχέση καθόλου με τις ερωτήσεις, άρχισε να μπερδεύει τα λόγια της, με αποτέλεσμα να αρχίσει να μιλάει καντονέζικα. Άλλαξε γλώσσα, κανονικά. Έχουν μείνει όλοι. Ο Piers Morgan φυσικά έχει μείνει μέσα στο μαλλιτό.
1: Μπορεί να το απαντούσε καντονέζικα, δεν ξέρω.
0: Αρχίσει και την ακούει να τη μιλάει καντονέζικα.
1: Αυτό
0: στέλνει. Κάποια στιγμή που σταμάτησε, λέει: να σε ρωτήσω κάτι, γιατί αρχίζεις και μου απαντάς σε άλλη γλώσσα, Έντελ. Του λέει αυτή ότι, κοίταξε να δεις, αυτό γίνεται τυχαία, χωρίς κανένα λόγο. Συγγνώμη, είχα ένα μικρό ατύχημα, αλλά τέτοια περιστατικά δεν συμβαίνουν συχνά. Χαρακτήρισε μάλιστα την ξαφνική αλληλεγγύη γλώσσα μια αναπάντηχη στροφή, ακόμα και για μένα. Λέει: και εγώ δεν. Σαν να μπει και διάλογος μέσα της.
1: Ναι,
0: και
1: ξέρουμε,
0: να άρχισε να μιλάει.
1: Πάντως υπάρχουν ακόμα και ταινίες ολόκληρες που γίνονται με AI. Πέρα από μια ηθοποιό, έχει βγει πρόσφατα μια ταινία εποχής αμερικάνικη που την κάνανε όλοι AI ηθοποιοί. Δεν ήταν πραγματικός ηθοποιός και φαίνονταν δηλαδή σαν κανονική ταινία. Αλλά ήταν όλοι AI. Βέβαια τα πιο ανησυχητικά πράγματα έρχονται από την Google, η οποία ανακοίνωσε ότι το Gemini, το δικό της μοντέλο, ξέφυγε και άρχισε να παραβιάζει συστήματα άλλων υπολογιστών. Λέω, ναι, το βάζω στο τραπέζι τώρα αυτό. Το βάζω στο τραπέζι.
0: Ναι.
1: Και ήδη έχει γίνει αυτό και από άλλες εταιρείες, και από την OpenAI και από την Meta. Έχουν πει ότι ξεφεύγουν σιγά σιγά τα μοντέλα νοημοσύνης.
0: Ναι. Πάντως αυτό που η Tylee πήγε να μιλήσει στην εκπομπή του Piers Morgan ήταν για να προωθήσει μια ταινία, την Misaligned, το οποίο είναι ταινία όλη από αυτό το στούντιο.
1: Ναι, αυτό που λέγαμε.
0: Είναι δηλαδή, όλη η ταινία ψηφιακή.
1: Ναι,
0: αυτή.
1: Θα το δούμε πολύ συχνά τώρα στο.
0: Εντάξει,
1: δηλαδή πλέον σε συνεντεύξεις με AI θα έχουν πλάκα με αυτό όλο το πλαίσιο.

0: As it goes, Harry Styles, ο οποίος μαθαίνουμε ότι κυκλοφορεί με μπλουζάκι. Ήμουν και εγώ στο Pepper Experience, γιατί από ό,τι θυμάστε ήταν ο Harry Styles ένας από τους καλλιτέχνες που τίμησε το Pepper Experience. Τώρα λοιπόν το Pepper Experience σε στέλνει στο Παρίσι να δεις τους Duran Duran, που θα είναι live στις 28 Οκτωβρίου, η μέρα της επετείου μας της Εθνικής. Οι Duran Duran λοιπόν, που βρίσκονται σε περιοδεία αυτόν τον καιρό, θα κάνουν μια στάση στο Παρίσι. Και ένας τυχερός ή μία τυχερή από το Pepper Experience θα ταξιδέψει λοιπόν σε αυτή την υπέροχη πόλη 4 ημέρες για 2 άτομα, μόνο τα έξοδα πληρωμένα, αεροπορικά, ξενοδοχείο με πρωινό, μεταφορές, εισιτήρια για τη συναυλία, και θα ζήσει την απόλυτη παριζιάνικη εμπειρία με εισιτήρια για επίσκεψη στον πύργο του Άιφελ, με πρόσβαση μέχρι την κορυφή, να θαυμάσει την πανοραμική θέα της πόλης και φυσικά κρουαζιέρα στο Σικουάνα, όλα αυτά με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να λάβεις μέρος στο Pepper Experience, ακούς το Pepper Passport κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Όταν το καταχωρείς, όταν το ακούσεις, το καταχωρείς στη φόρμα συμμετοχής στο paper966.gr και μπαίνεις στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. Πράγμα που σημαίνει ότι κερδίζεις 16 Οκτωβρίου και σε 12 μέρες, 28, πηγαίνεις στην Accor Arena του Παρισιού να δεις τους Duran Duran, οι οποίοι παρεπιπτόντως, δεν ξέρω αν ξέρεις, το όνομά τους το πήραν από τον Dr. Duran Durand από την Barbarella που έπαιζε η Jane Fonda. Μια ταινία πολύ παλιά. Είναι ένα tip το οποίο, εντάξει, μπορεί να πας και να σε ρωτήσουν, παιδί μου.
1: Ναι, βέβαια.
0: Να σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Πας στο Παρίσι, σε ρωτάνε.
1: Ναι.
0: Τον Duran Duran που βγήκε.
1: Να πας να τους γνωρίσει στα παρασκήνια και να σου πω κάτι. Πόσο ξέρεις τους Duran Duran που παίζει τόσο πολύ, α πούμε, διαβασμένο. Το ξέρω από εκεί.
0: Θα πεις στο ChatGPT εκείνη την ώρα το μάθεις, βέβαια. Εντάξει, δεν είναι δύσκολο.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

0: Ο Ριβεντίν λοιπόν στο Show Easy έχει ένα μυστηριακό αυτό, δηλαδή κάτι, θα μπορούσε να είναι όχι το soundtrack, θα μπορούσε να είναι το top τραγούδι ας πούμε μιας ταινίας, αλλά θα μπορούσε και να είναι ένα lounge κομμάτι, θα μπορούσε να είναι και, είναι και ένα καλοκαιρινό τραγούδι, είναι και ένα χειμωνιάτικο τραγούδι. Πραγματικά είναι πολύ ιδιαίτερη η σύνθεση.
1: Αυτή είναι η επιτυχία ενός τραγουδιού, είναι να μπορεί να παίξει σε πολλές περιπτώσεις και να το ακούσεις ακόμα και ως soundtrack, μπορείς να το ακούσεις αυτό το κομμάτι σε μια ταινία έτσι πιο έτσι γκλάμωρος να το πω εγώ, ας πούμε, κάπως έτσι.
0: Είναι το τραγούδι, ρε παιδί, ούτε θα σε τσιτώσει το πρωί να πεις όπα είναι πρωί θέλω ησυχία, ούτε θα σε κοιμήσει να πεις όπα είναι πρωί θέλω κάτι να ξυπνήσω. Δηλαδή εκεί ένα φοβερό flow ας πούμε αυτό το τραγούδι, πολύ καλό στη μουσική φυσικά, μιας και μιλάμε τώρα για την Ολίβια Ντίν, ένας πάρα πολύ καλός, σπουδαίος πλέον μουσικός Έλληνας και χαιρόμαστε και γι' αυτόν. Είναι ο Κωνσταντίνος Βίτα, με πολύ ιδιαίτερη φυσικά μουσική, από τους πρωτοπόρους και στερεονόβα και αυτός της ελληνικής ηλεκτρονικής μουσικής. Ο Κωνσταντίνος Βίτα λοιπόν θα είναι ο πρωταγωνιστής μετά από αρκετή σκέψη, όπως είπε ο ίδιος, σε μια ταινία η οποία θα προβληθεί στο 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου στην Αθήνα, νύχτες πρεμιέρας. Μην ξεχνάτε ότι κάθε Σεπτέμβρη, τέλος Σεπτέμβρη και αρχές Οκτώβρη, έχουμε τις νύχτες πρεμιέρας. 30 Σεπτεμβρίου με 11 Οκτώβρη. Είναι οι νύχτες πρεμιέρας σε πολλούς κινηματογράφους στην Αθήνα. Άστορ, Δανάος, Συνόμπο Όπερα.
1: Στις δύο δεν είναι η πρεμιέρα
0: του Κωνσταντίνου Βίτα?
1: Όχι, στις δύο πρεμιέρα της, η επίσημη πρεμιέρα στις νύχτες. Δεν ξέρω, μου φαίνεται ότι είναι στις δύο, αλλά εντάξει.
0: Το πρόγραμμα πάντως λέει νύχτες πρεμιέρα 30 Σεπτέμβρη, 11 Οκτώβρη. Ναι. Υπάρχει λοιπόν μια ταινία, μια cult ταινία, παλιά ταινία που είχε ξαναπροβληθεί, η οποία λέγεται Pink Narcissus του James Bidgood. Αυτό λοιπόν ο Λουκάς Σαμαράς είπε στον Κωνσταντίνο Βίτα, του λέει: θέλεις να την ξανακάνουμε αυτή την ταινία και να βάλεις εσύ μουσική από πάνω? Στις αρχές του καλοκαιριού, λέει, μου είπε για την ταινία και την καινούργια κόπια που κυκλοφορεί, με ρώτησε αν θα με ενδιέφερε. Τη θυμήθηκα την ταινία αργότερα, λέει ο Κωνσταντίνος Βίτα, τη γνώριζα ως gay soft πορνό και θυμόμουν τον πρωταγωνιστή που ήταν σε μια ελαφριά ιστερία, θα μπορούσα να πω, γιατί στριφογύριζε με κάτι ασύλληπτα κοστούμια μέσα στα σκηνικά. Την είχα πρωτεδεί αρχές 90's σε ένα πάρτι όπου κάποιος την είχε σε κασέτα VHS. Δεν την είχα ξαναδεί από τότε. Μου την έστειλε, μου λέει, αρχές καλοκαιριού να τη δω. Τη σκέφτηκα, την είδα και λέω: ναι, θα γράψω μερικά κομμάτια, θα γράψω το soundtrack αυτής της ταινίας. Είναι έτοιμο τώρα. Πέρασα πολύ ωραία, λέει ο Κωνσταντίνος Βίτα, προσπαθώντας να φτιάξω ένα soundtrack για τον Νάρκη. Οπότε και για αυτή την ταινία ήταν, μ' αρέσει πάρα πολύ η ιδέα. Pink Narcissus, περιμένουμε να τη δούμε στο φεστιβάλ. Της
1: πρεμιέρας πάντως περιμένουμε αρκετές ταινίες πέρα από το Ροζ Νάρκισο. Είναι και οι Δαιμονισμένες, που είναι μια αποκατάσταση εντυπωσιακή στην πλήρη μορφή της ταινίας, και το Νάζα, που είναι ένα πολύ αναμενόμενο ντοκιμοντέρ σε πρώτη πανελλήνια προβολή, που διεκδικεί τη Χρυσή Αθηνά καλύτερο ντοκιμοντέρ, και το Do You Love Me, το οποίο είναι ένα ταξίδι ερωτική επιστολή στην ιστορία από τη μνήμη της Βιρυτού, από τη Λένα Ντένερ, που προβάλλεται σε στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Μια ωραία πρωτοβουλία, ωραία εκδήλωση αυτή.
0: Πάντα έχει φοβερές.
1: Από 30 Σεπτεμβρίου στις 11 Οκτωβρίου 2026. Πέτα.

0: Είμαστε 10 λεπτά, μάλλον 9 λεπτά πριν από τις 10. Κίνηση στους δρόμους είναι πάρα πολύ μεγάλη. Μάλιστα, έχουμε και ένα τροχαίο σε τούνελ στην Αττική Οδό. Διακοπή κυκλοφορία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μετά την έξοδο Ασπροπύργου. Εκεί έχουν συγκρουστεί μια ενταλίκα με ένα γιοταχή. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Όμως υπάρχουν μεγάλα προβλήματα στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, να πούμε. Επίσης και στη λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο, στο ύψος της Σαχαρνών, στη Νέα Χαλκιδόνα, έχει μια σύγκρουση κυμάτων που δημιουργεί μεγάλα προβλήματα και εκεί. Γενικώς η εβδομάδα μπήκε λίγο.
1: Τι μελέτε, Γιώργο. Πρωί τη μελέτη.
0: Μπήκε στο κόκκινο, εβδομάδα όσον αφορά την κίνηση. Λοιπόν, πάμε εμείς σε προωθητικά μηνύματα. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Σε γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασή σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telekom.gr.
1: Θέλεις να έχεις επιλογές που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες του σπιτιού σου? Στο φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, θα βρεις διαφορετικά προγράμματα ρεύματος για να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο φυσικοαερίολλαδος.gr.
0: Λοιπόν, φεύγουμε σιγά σιγά. Ήταν το πρωινό Pepper κάθε μέρα 6 με 10 το πρωί. Τάκης Γιάννης και Θοδωρής Μαμβακάρης. Ακολουθεί η Ελένη Κολοκοτρώνη στις 10 ακριβώς το Pepper Password για να λάβεις μέρος στο καινούργιο Pepper Experience. Η Duran Duran θα είναι live στο Παρίσι στις 28 Οκτωβρίου και ένας τυχερός ή μη τυχερή θα ταξιδέψει εκεί, αρκεί να ακούει το password και να το καταχωρεί στο pepper966.gr. Να έχετε μια πάρα πολύ ωραία μέρα και θα τα πούμε πάλι αύριο.
1: Καλή σας μέρα λοιπόν, πολλά φιλιά στα παιδιά.
0: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας. Pepper.

0: 666.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
5: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
6: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
7: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Κοντάκτροφ. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Κοντάκτροφ. Στους κήπους.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
12: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
13: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
0: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
14: Pepper 96 και 6.
15: Η ώρα είναι 10. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι ταξίδι. Μπείτε τώρα στο pepper96.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live. Pepper.

Εδώ είμαστε, 9 λεπτά μετά τις 10. Καλημέρα σας. Pepper 96 και 6, καλή εβδομάδα. Εντάξει, Peppers, νομίζω ότι συμφωνούμε σε όλοι ότι καλοκαίρι, μπάνια, θάλασσα, διακοπές είναι πλέον μακρινή ανάμνηση, έτσι, και το μαύρισμα και αυτό ανάμνηση έχει γίνει. Όλοι εδώ πέρα είναι αυτή ίσως η πρώτη Δευτέρα που έχει πάρα πολύ κίνηση παντού, σε όλους τους δρόμους. Βασικά, εντάξει, δεν παραπονιόμαστε, κανονικότητα, καθημερινότητα μάλλον. Στην Αθήνα λέγεται αυτό. Έχουμε συνηθίσει σε αυτά. Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12 στην παρέα σας, στα ραδιοφωνά σας, στα δικά μας, τα ωραία τα δικά μας, καινούριο Pepper Experience. Είναι αυτό το Pepper Experience που στους 40 something και βάλε θα προκαλέσει μια αναστάτωση, θα δημιουργήσει κάτι, ειδικά στις γυναίκες. Duran Duran στο Παρίσι.

0: Αχ, μάλιστα, let's dance. Και επειδή μιλήσαμε για καθημερινότητα στην Αθήνα, η καθημερινότητα, ειδικά στην Αθήνα, θέλει πάρα πολύ ψυχραιμία. Ό,τι και να μας πούνε, ειδικά στο δρόμο, ας πούμε, όταν οδηγούμε. Ό,τι και να μας πούνε, και αν μας κορνάρουν, πεταχτούν ξαφνικά μπροστά μας, παραβιάσουν stop. Πρέπει να είμαστε απόλυτα ψυχραιμοί, να μην δίνουμε καμία σημασία, καμία, διότι στα τέλη του Σεπτέμβρη, Peppers, το ακούσατε, το βλέπετε, άνθρωποι σκοτώνονται για μια ξαπλώστρα. Δηλαδή, εντάξει, έχουμε τρελαθεί τελείως. Οπότε πρέπει να είμαστε πολύ ψύχρεμοι, να μην προκαλούμε. Μπορεί να προκαλέσει χρόνο να το καταλάβεις, βέβαια. Και να μην απαντάμε, βασικά. Να μην δίνουμε καμία σημασία, διότι ο κόσμος έτσι είναι λίγο αρκετά τσιτωμένος. Pepper 96 και 6, είπαμε στα ωραία τα δικά μας, Pepper Experience, Duran Duran. Στο Παρίσι, 28 Οκτωβρίου. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο μπροστά μας. 16 Οκτωβρίου θα γίνει κλήρωση από το πρωινό Pepper. Αυτό το Pepper Experience έχει όλο το πακέτο. Έχει ένα ειδικό πακέτο. Έχει Duran Duran. Έχει Παρίσι. Έχει John Taylor. Εντάξει, αυτό είναι παιδικό αποθυμένο. Έχει πύργο του Άιφελ. Έχει βόλτα στο Παρίσι. Έχει κρουασάν. Έχει κρέπες. Έχει ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Βασικά, το θέλεις πάρα πολύ.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper 96 και 6. In the night time.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: ωφελήσετε και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
3: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
4: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
1: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ...

0: κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Τρεις στρογγυλές πισίνες, νερό, 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν, του Celeste Bourcier Mouzenot. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
3: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
4: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
5: Ο Pepper 96.6 παρουσιάζει.
6: Hi, this is Jack Savoretti and you're listening to Pepper 96.6.
5: Jack Savoretti, η αισθαντική φωνή που λατρέψαμε, δίνει παράταση στο καλοκαίρι. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μια μαγική βραδιά, γεμάτη συνέστημα στην κορυφή της πόλης. Προπόληση εισιτηρίων High Priority. Ticketmaster.gr.
4: Add some Florence to your life.

Εμείς που περνάμε από το κέντρο για να έρθουμε, για να πάμε στη δουλειά μας τέλος πάντων, ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους που τρέχουν με ένα καφέ στο χέρι, με το κινητό, στέλνουν μηνύματα, ισορροπούν σε ψιλοτάκουνα γυναίκες, αυτό είναι άθλος, παρένθεση, βλέπεις και κάποιους τύπους πολύ πολύ πιο χαλαρούς, τουρίστες που έρχονται. Σήμερα για κάποιους ήταν η πρώτη μέρα στην Αθήνα, με βαλίτσες, χαρούμενοι άνθρωποι. Άντε τώρα να τους πεις ότι από αύριο χαλάει ο καιρός και έρχονται βροχές. Ανάμεσα στους τουρίστες και Αμάλ Κλούνεϊ, την περασμένη εβδομάδα μας επισκέφτηκε, έφυγε, η οποία φεύγοντας γύρισε και είπε ότι αγαπώ πάρα πολύ την Ελλάδα και τους Έλληνες, και εμείς, και εμείς αγαπάμε, ειδικά τον άντρα σου, δεν το συζητάμε. Πέπερα 96 και 6, καλημέρα σε όλους.

Λοιπόν, ο Γιάννης ακούει Pepper 96 και 6, μακριά από την Αθήνα, σε ένα πολύ όμορφο μέρος. Και μου γράφει, μου λέει να σας πω κάτι. Οι Αθηναίοι που έρχονται, λέει, στο μέρος μας για διακοπές, είναι, λέει, αρκετά έτσι θυμωμένοι, οδηγούν άσχημα, τσακώνονται, μιλάνε άσχημα. Γενικά, λέει, μας στεναχωρεί η συμπεριφορά τους. Τώρα, κοίταξε, δεν μπορώ να σου πω ότι έχεις άδικο. Απλά δεν νομίζω ότι είναι θέμα Αθηναίων. Πιστεύω ότι όταν στο DNA σου έχεις κακή συμπεριφορά, είναι γραμμένη μες στο DNA σου, όπου και αν βρίσκεσαι, είσαι στο νησί, είσαι στο κέντρο της πόλης, ο εαυτός σου θα σε προδώσει. Είναι απλά τα πράγματα. Pepper 96 και 6, λέει, δεν παθαίνουν μετάλλαξη. Είναι έτσι και εδώ. Ένα προθετικό μήνυμα. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και μας δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις. Μπορείτε να μπείτε και τώρα, αν θέλετε, στο telecom.gr και να μάθετε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Pepper 96 και 6. Για αύριο μας έχουν πει χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Στην παρούσα φάση, 25 βαθμοί στην Αθήνα και ήλιος.

0: pepper966.gr.
1: Pepper 966. In the night time.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή.

0: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίει εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacerv Lilly.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
3: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
6: Α, ένας κύρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
7: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Cleanse της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα, ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
9: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
8: Cleansed. Προπόληση more.com.
10: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.

Καλημέρα και πάλι. 10 λεπτά μετά τις 11. Η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12 στην παρέα σας, στα ραδιοφωνά σας. Ας μιλήσουμε για τους Duran Duran Peppers. Είναι αυτό το Pepper Experience. Είναι οι Duran Duran οι οποίοι... Σας μιλάει τώρα κάποια που στα 9-9 της, στα 8 δεν θυμάμαι τώρα πότε ήταν, δημοτικό πάντως, ήξερε πώς λένε τη γάτα του John Taylor. Εντάξει. Είναι... Οι Duran Duran έχουν συνδυαστεί με ωραίες μουσικές, ωραία ρούχα, ωραία πρόσωπα, βίντεο κλιπ, καταπληκτικά. Και ήταν αυτή η μπάντα, πολύ έτσι λαμπερή μπάντα, η οποία εκεί που πίστευες ότι «Α, εντάξει, οκ, okay, πάει, τελείωσε», ποτέ δεν διαλύθηκε, είχε έτσι κάποια σκαμπανεβάσματα, αλλά άντεξε στο χρόνο με έναν πάρα πολύ όμορφο και ήσυχο τρόπο. Είχε μια καταπληκτική εξέλιξη, παρέμειναν ενωμένοι, αγαπημένοι, είχαν καταλάβει ποια είναι η δύναμή τους. Και πέρσι είχαν έρθει και στην Αθήνα. Και τώρα λοιπόν, μετά από όλα αυτά, καταλαβαίνεις ότι τους αξίζει ένα Pepper Experience στο Παρίσι. 28 Οκτωβρίου, Peppers. Τότε θα γίνει η συναυλία. 16 Οκτωβρίου έχουμε την κλήρωση. Ένα Pepper Experience που συνδυάζει πολύ ωραία μουσική, παιδικά βιώματα και το Emily in Paris. Θα κάνετε εξαιρετικές βόλτες, αγορές, αν θέλετε. Όλα κανονισμένα, όλα πληρωμένα. Οπότε, για να το ζήσετε, ακούτε πάρα πολύ απλά κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή το Pepper Password 6 το πρωί, 8, 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχής και πάρα πολύ απλά μπαίνετε στην κλήρωση.

0: Save your tears for another day. Έρχονται Duran Duran στο Παρίσι. Ένα Pepper Experience, το λέγαμε και στην αρχή. Όλα καονισμένα για δύο άτομα, τέσσερις ημέρες. Χαλαρά πηγαίνεις και μόνος σου, δεν το συζητάμε. Όλα καονισμένα, όλα πληρωμένα. Από την άλλη, ο CEO της Nvidia δίνει, λέει, 0% πιθανότητα να καταστραφεί η ανθρωπότητα από την AI έως το 2030. Είναι, λέει, ανεύθυνο να τρομάζουμε τον κόσμο. Δίκιο έχει. Οπότε εντάξει, σε πρώτη φάση την έχουμε γλιτώσει. Pepper Index 6, ένα προθετικό μήνυμα. Η Telecom είναι εδώ για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μπορούμε να μάθουμε περισσότερα στο telecom.gr. Και σήμερα το πρωί, πολύ πολύ νωρίς, είδα στο timeline μου κάτι πάρα πολύ σωστό. Πρέπει, λέει, να συνεννοηθούμε και το Σαββατοκύριακο να έχει τρεις ημέρες. Μία μέρα για κοινωνική ζωή, να δούμε κανέναν άνθρωπο. Μία μέρα για να καθαρίζουμε το σπίτι, να κάνουμε τις δουλειές μας. Και μία τρίτη μέρα για ξεκούραση και ταινίες. Τιμίο.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι. 96 και 6. In the nighttime.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
2: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
1: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
2: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
1: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
2: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
3: Αν δεν φας, θα φωνάξω το τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή. Στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
4: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
5: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
6: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου.

0: Snap, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snapbank.com.
1: Σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Γλυφάδας Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου κάθε μέρα ένας τυχερός κερδίζει το καλάθι των αγορών του αξίας 200 ευρώ. Κάνε τα ψώνια σου και ίσως είσαι ο επόμενος νικητής.
2: Σε Eclantic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά.
3: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
4: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.

0: DPAM του School και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DPAM ή στο dpam.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
1: Add some Hooverphonic to your life.

Logical Song ή όταν ο Pepper 96 και 6 κάνει την έκπληξη. Pepper, λοιπόν, σήμερα νομίζω όλοι το έχουμε διαβάσει αυτό, πως σε κέντρο αποτοξίνωσης πέθανε ο γιος της Cindy Crawford σε ηλικία μόλις 27 χρονών ήταν. Και σκέφτεσαι ότι βλέπεις, ας πούμε, φωτογραφίες αυτών των λαμπερών ανθρώπων που τους ξέρει όλος ο κόσμος και βλέπεις ωραίες φωτογραφίες με τα παιδιά τους, σε ωραία σπίτια. Χωρίς προβλήματα φαίνονται αυτές οι φωτογραφίες. Δεν υποψιάζεσαι καν πίσω από μια λαμπερή φωτογραφία τι δυστυχία μπορεί να κρύβεται. Δεν περνάει καν από το μυαλό σου. Ας πούμε, λες ότι ωραία τέφερε η ζωή στη Cindy Crawford. Έτσι σκέφτεσαι όταν βλέπεις αυτές τις φωτογραφίες. Και μετά σκάει η βόμβα και καταλαβαίνεις ότι ολόκληρο το πακέτο της ευτυχίας δεν το έχει κανένας.

0: Τώρα, next summer, καλά να είμαστε. Pepper 96.6, Financial Times λέει, παρατηρούν μια στροφή του κόσμου, των ανθρώπων, στην νοσταλγία. Έχει πέρασει, λέει, η νοσταλγία. Και πάρα πολλές ταινίες εποχής. Και βασικά, λέει, αναβιώνουν και θέματα, πράγματα, παιχνίδια παλιά, των 80s, των 90s. Ίσως γιατί τότε υπάρχει αντίληψη ότι τότε οι άνθρωποι μπορεί και να περνούσαν καλύτερα. Pepper 96.6, ένα προθετικό μήνυμα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή. Θα δούμε λοιπόν καινούργια καταστήματα. Γενικά υπάρχει πάρα πολύ ματζέντα στη ζωή μας. Καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό μας θα δούμε το σήμα της Telecom, το Telecom App. Το δίκτυό μας θα είναι Telecom 5G. Στην οθόνη της τηλεόρασης θα δούμε το Magenta TV. Στο Wallet το Magenta Pay. Και μπορούμε να μάθουμε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social αναζητώντας telecom.gr. Πολύ εύκολα. Η Ελένη Κολοκοτρώνη φεύγει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα που μας κρατήσατε αυτό το πρώτο πρωινό της εβδομάδας. Βαρβάρα Σαββίδη συνεχίζει μαζί σας μέχρι τις 2, ακριβώς στις 12. Καινούριο ολόφρεσκο Pepper Password. Ή αλλιώς Duran Duran στο Παρίσι.
1: Pepper Fresh Club. Άκου τα νέα τραγούδια του Pepper 96.6. Πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 18 Pro. Για το Pepper Fresh Club, μπες τώρα στο pepper966.gr.
2: Pepper 96.6.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
5: Πολτρόνες σοφά. Σόλο διβάνι, δι' κουαλίτα.
6: Γνωρίζετε ποιο.

0: κολέγιο της Ελλάδας.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
4: Πάμε.
3: Τετράδια.
4: Ναι.
3: Παγούρι.
4: Ναι.
3: Gaming gadgets.
4: Πώς.
3: Popcorn, σινεμά.
4: Τι.
3: Και παγωτό.
4: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
5: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Μας αρέσει να πηγαίνει.

0: κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσωτερικό.

Η ώρα είναι 12. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι βινίλιο. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live. Pepper Experience.

0: Empire of the Sun στην αέρα του Pepper 96.6 για την καλημέρα μας και για να πούμε καλό μεσημέρι σε όλους εσάς που τώρα έτσι συντονίζεστε στην παρέα μας. Καλή εβδομάδα βέβαια, Δευτέρα σήμερα 21 Σεπτέμβρη, Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας όπως κάθε μεσημέρι 12 με 2. Ερχόμαστε μετά από ένα Παρασκευό Σαββατοκύριακο που είχε έτσι μια αίσθηση καλοκαιρινή με ωραίες θερμοκρασίες στην πόλη. Πάρα πολλοί κόσμος έξω και στο Φεστιβάλ Βιβλίου εκεί στο Παιδείο του Άρεως που ολοκληρώθηκε χθες και πέρασα μια βόλτα. Επίσης θέλω να σας μιλήσω για μια ταινία που κατάφερα να δω μέσα στο Σαββατοκυριακό και τη θεωρώ πραγματικά από αυτές τις ταινίες που λέμε άχαστες, δηλαδή αξίζει να τη δει κανείς. Αναφέρομαι στο Φιόρδ, η ταινία που κέρδισε και το Χρυσό Φίνικα του Κρίστιαν Μουντζίου. Παίζεται εδώ και αρκετές εβδομάδες στις αίθουσες. Αξίζει όμως να την ψάξετε ακριβώς για το τρομερό σχόλιο που κάνει για το τι συμβαίνει όταν δύο διαφορετικοί πολιτισμοί προσπαθούν να έρθουν σε επαφή.
1: Hey Greece, this is Dutty and you're listening to Pepper 96.6.

0: Ένα από τα θρυλικά κομμάτια των 60's και του Bert Bacharach, βέβαια, το οποίο γράφτηκε με τους στίχους να αναφέρονται σε μια γυναίκα η οποία ουσιαστικά μεταδίδει την ανησυχία της για τον άντρα της, ο οποίος υπηρετεί στον πόλεμο του Βιετνάμ. Τότε έτσι. Είστε στον Pepper 96 και 6 Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας, μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 2. Πάμε να περάσουμε σε προθετικά μηνύματα με το Connect Day One της Nova. Έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24-μηνης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Και επειδή μπορεί να ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, στις ανώτερες σχολές Δέλτα θα βρεις ένα χώρο που αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία για να έρθεις πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Βρες όλες τις πληροφορίες στο www.delta360.gr. Και σε λίγο έρχονται Hozier, Kate Bush και πολλά ακόμη εδώ στο Pepper.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
9: Είμαι ο Φιλέας.
10: Και εγώ η Φογκ.
9: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
10: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
9: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
10: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
9: Και πώς γίνεται αυτό?
10: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
9: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
10: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
11: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
12: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
13: Με έχεις την μπούκα. Με έχεις την μπούκα. Πίνω για πάρτι σου. Μαύρη σαμπούκα.
14: Θα το πεις όλο μόνο σου.
15: Ό,τι θέλω θα κάνω.
16: Η μαύρη σαμπούκα γίνεται iconic και ξαναχτυπά.

0: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Contact off. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Κοντάκτχοφ. Στους κήπους.
3: Πέπερ. 96 και 6.
4: Ο Pepper 96.6 παρουσιάζει.
5: Hi, this is Jack Savoretti and you're listening to Pepper 96.6.
4: Jack Savoretti, η αισθαντική φωνή που λατρέψαμε, δίνει παράταση στο καλοκαίρι. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μια μαγική βραδιά, γεμάτη συνέστημα στην κορυφή της πόλης. Προπόληση εισιτηρίων High Priority. Ticketmaster.gr.

Κοζιέρ στον αέρα του Πέπερ 96 και 6 Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας όπως κάθε μεσημέρι 12 με 2. Και πάμε να περάσουμε σε προθετικά μηνύματα. Να σας πούμε ότι η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά, τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της, είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο dei.gr. Και επίσης, αν είστε στη Νόβα, τότε απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης με το έξυπνο σύστημα που σας συνδέει σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα με εκπρόσωπο. Ενώ αν θέλετε να σας καλέσουν, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back και σας καλούν σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και αν απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24-μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Και μέχρι τη μία πάμε με Kate Bush. Και έρχονται πολλά ακόμη εδώ στον Pepper, όπως έχουμε να πούμε και για ολόφρυσκο Pepper Experience.

0: pepper96.gr. Pepper 96 και 6.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Λογαριασμοί. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα, ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Εγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
9: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
8: Cleansed. Προπόληση more.com.
10: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
11: Και εδώ.

0: κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
6: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
5: Αυτό είναι σχετικό.
6: Με τι?
5: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
7: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
9: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
8: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
10: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
8: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
11: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.

θα ήθελες να περάσεις 4 ημέρες στο Παρίσι μαζί με ένα φίλο ή μια φίλη και όλα τα έξοδα πληρωμένα και μαζί και εισιτήρια για ένα live, για το live συγκεκριμένα τον Duran Duran? Και ποιος θα ήθελε, θα μου πείτε. Και αυτό ένας τυχερός ή μια τυχερή από εσάς μπορεί να το κερδίσει μέσα από το Pepper Experience που ξεκίνησε από σήμερα και είναι μια εμπειρία που μπορείτε να ζήσετε αν δηλώσετε συμμετοχή στην ιστοσελίδα μας. Αυτό που εσείς έχετε να κάνετε είναι να καταχωρήσετε το Pepper Password που ακούτε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, ανά 2 ώρες στο ακριβώς της ώρας. Το καταχωρείτε στο site μας και με αυτόν τον τρόπο μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί 16 Οκτωβρίου στο πρωινό Pepper, που ακούτε κάθε πρωί βέβαια, 6 με 10. Η συναυλία των Duran Duran είναι στις 28 Οκτωβρίου, την 28 δηλαδή. Οπότε ίσως βολεύει και λίγο παραπάνω. Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας, μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 2. Και για δείτε τώρα που πάμε.

Pepper 96 και 6.

0: Ήχο Βαρφόνικ βέβαια στον αέρα του Pepper 96 και 6 με ένα κομμάτι το οποίο είχαμε ακούσει live και στα Pepper Church Sessions όπου τους είχαμε καλεσμένους και ήταν και από τις τελευταίες φορές που είχαν εμφανιστεί Ήχο Βαρφόνικ με την Γκάικη, την τρομερή αυτή φωνή που μόλις ακούσαμε βέβαια στο Mad About You. Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας όπως κάθε μεσημέρι 12 με 2 περνάμε σε προθετικά μηνύματα. Αν είσαι στην Nova κερδίζεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus και έξτρα από αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε το παντού app, σκάναρε την απόδειξή σου και πάρε το deal. Αρκεί φυσικά να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Και για εσένα που θέλεις να γνωρίσεις περισσότερα πράγματα για την επαγγελματική σου αποκατάσταση, μπορείς να κάνεις μια επίσκεψη στις ανώτερες σχολές Δέλτα όπου αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Μάθε περισσότερα στο www.delta360.gr και σε λίγο έρχονται Annie Lennox, Miley Cyrus και πολλά ακόμη εδώ στο Pepper.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις το Duran Duran Live. Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper. 96 και 6.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
7: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
6: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
7: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
6: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
7: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
8: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό. Τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
11: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
10: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
13: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
14: Α, ένας κύρος που μιλάει.
13: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon.
15: Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδική προορισμή για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Hellenicon. Πάμε να το ζήσουμε.
16: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
17: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
18: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκινά αποταμίευση με τη Snappi και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappi, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
19: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
20: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.

Λοιπόν, καθώς πλησιάζουμε στις 2, να υπενθυμίσω ότι θα ακούσετε το Pepper Password, το οποίο μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής για να δηλώσετε συμμετοχή στο Pepper Experience που ανακοινώθηκε σήμερα ολόφρεσκο. Σας στέλνουμε στο Παρίσι 28 Οκτωβρίου να δείτε Duran Duran, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Με αυτόν τον τρόπο μπαίνετε στην κλήρωση και νομίζω ότι εντάξει, θα είναι μια εμπειρία που θα τη θυμάστε. Πάμε να περάσουμε σε προθετικό μήνυμα για εσάς που αναζητάτε το επόμενο βήμα στην επαγγελματική σας αποκατάσταση. Μπορείτε να κλείσετε μια ξενάγηση σε μία από τις ανώτερες σχολές Δέλτα της περιοχής σας, σε σταδίου Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια, για να ξεκινήσετε να σχεδιάζετε το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σας. Πληροφορίες www.delta360.gr. Και από τη Βαρβάρα Σαββίδη, που ήταν μαζί σας όπως κάθε μεσημέρι από τις 12 έως τις 2, να έχετε μια πολύ όμορφη εβδομάδα. Μένετε εδώ, γιατί σκητάλη παίρνει ο Λευτέρης Κεφαλάς. Εμείς τα λέμε ξανά αύριο Τρίτη στις 12. Γεια χαρά.

0: pepper966.gr.
1: Pepper 966.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σιγά την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens

0: Ιανουαρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Γλυφάδας Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου κάθε μέρα ένας τυχερός κερδίζει το καλάθι των αγορών του αξίας 200 ευρώ. Κάνε τα ψώνια σου και ίσως είσαι ο επόμενος νικητής.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.

0: κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Διπαμ του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο Διπαμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά! Διπαμ, χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.

Η ώρα είναι 2. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι συχνότητα. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live.

ένα δίλεπτο ζέσταμα instrumental ενώ ηχογραφούσαν στο στούντιο που έμελε να γίνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ορχιστρικά της νεότερης μουσικής ιστορίας και ύμνος της indie electronica τέλη των Zeros. Καλησπέρα από τον Λευτέρη Κεφαλαίδο, Stone Pepper, 96 και 6, καλή εβδομάδα, σήμερα μεσημέρι Δευτέρας. Αυτό ήταν το intro των XX, ένα εκπληκτικό intro τώρα στο νέο μας Pepper Experience. Ήταν η πρωινή ανακοίνωση των Βαμβακάρη Γιαννούτσου στο πρωινό Pepper για τους Duran Duran νέο Pepper Experience Παρίσι, Duran Duran Live 4 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον Pepper. Λεπτομέρειες τώρα πώς διεκδικείται το κόμπο αυτό σε πολύ πολύ λίγο εδώ στον Pepper.

0: Ήταν 2008. Μια νεαρή τότε τραγουδίστρια ονόματι Στέφανη Γκερμανότα έψαχνε το stage name της, το καλλιτεχνικό της, για να συστηθεί στο κοινό κυκλοφορώντας τα πρώτα της τραγούδια. Ακούγοντας αυτό το θρυλικό Radio Gaga των Queen, εμπνεύστηκε το παγκόσμιο καλλιτεχνικό της όνομα και εκεί κλείδωσε. Και αυτή ήταν, έμελε να είναι η Lady Gaga από το Radio Gaga. Λευτέρης Κεφαλάς στην παρέα σας εδώ στον Pepper μέχρι και τις 4. Καλησπέρα.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6.
3: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
4: Πάμε.
3: Τετράδια.
4: Ναι.
3: Παγούρι.
4: Ναι.
3: Gaming, gadgets.
4: Πώς.
3: Popcorn, σινεμά.
4: Τι.
3: Και παγωτό.
4: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
5: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
8: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
7: Όχι, όχι, δεν μπορεί, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
9: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserve Lilly.
10: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
11: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
12: Λογαριασμοί.
11: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
12: Λογαριασμό. Μίτινγκ.
11: Λογαριασμό.
12: Ενεργείο.
11: Υγεία. Υγεία.
13: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
14: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
15: Σταύρος Τσαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Τσαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ια. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Τσαρχάκος, ταξίδι στο φως.
16: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
17: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Η πόρτα κλείνει, τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
19: Ads.
2: some pepper to your life. Pepper 96.6.
17: Ο Pepper 96.6 παρουσιάζει.
19: Hi, this is Jack Savretti and you're listening to Pepper 96.6.
17: Jack

0: Λυκαβητού. Μια μαγική βραδιά γεμάτη συνέστημα στην κορυφή της πόλης. Προπόληση εισιτηρίων High Priority. Ticketmaster.gr.
1: Add some Billie Eilish to your life.

υπάρχει ένα εκπληκτικό ντοκιμαντέρ του 2019 που αφορά τους NXS που μόλις έπαιξαν εδώ στο Pepper με αυτό το επικό Never Tear Us Apart. Συγκεκριμένα το ντοκιμαντέρ τώρα επίσημο και με περγαμινές και κάνει focus στην σκοταδιασμένη φωτεινότητα, θα το πω έτσι, του frontman της μπάντας του Michael Hutchence, ο οποίος έφυγε νωρίς. Το ντοκιμαντέρ λέγεται Mystify Michael Hutchence. Mystify Michael Hutchence, φυσικά το Mystify από το πασίγνωστο τραγούδι τους. Καθηλωτικές εξομολογήσεις από τον πόνο των YouTube έχει μέσα, αλλά και πολύ Kylie Minogue, τότε σύντροφο του Michael Hutchence. Πολλά προσωπικά πλάνα από home videos που φέρνουν έτσι στο φως την ευαίσθητη, σύνθετη αλλά και τραγική πλευρά του χαρισματικού frontman Michael Hutchence. Όλα αυτά για τους NXS, ξαναλέω, Mystify Michael Hutchence, το ντοκιμαντέρ. Λεύτερης Κεφαλάς, εδώ στην παρέα σας, τον Pepper, μέχρι και τις 4. Καλησπέρα.

0: pepper966.gr.
1: Pepper. Pepper. 96.6. In the night time.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Πώς ρε σκυλέ?
2: Τι, η Edgar and Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
1: Γάτα είσαι.
2: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
1: Ναι, έχει και για σένα.
3: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
4: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
5: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
9: Α, ένα σκύρος που μιλάει.
8: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
10: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
11: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
12: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
13: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
14: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
15: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
14: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
16: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
14: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
17: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
14: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
18: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
14: Πρεμιέρα σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στο Sky.
19: Add some pepper to your life. Pepper. 96.6.

Μόμπι, Φλόρενς και Μπίλι Άιλις, όλοι όσοι έπαιξαν αμέσως μετά τις 3 εδώ στον Pepper μέχρι σήμερα έχουν γίνει Pepper Experience προορισμοί για τυχερούς Peppers ανάμεσά σας. Και αν έχεις ήδη ψάξει να δεις αν 28 Οκτωβρίου είναι τριήμερο, θα έχεις επιβεβαιώσει ήδη ότι δεν. Όμως, για σκέψου ότι μπορεί να γίνει εκπληκτικό τετραήμερο στο Παρίσι. Και αυτό αν κερδίσεις το Pepper Experience, να απολαύσεις με το αγαπημένο σου πρόσωπο εκεί στο Παρίσι τους θρυλικούς Duran Duran Live παρέα με τον Pepper. 4 ημέρες στο Παρίσι για 2 άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα, ήδη σεταρισμένες από τον Pepper παριζιάνικες εμπειρίες για να απολαύσετε από την εθιμοτυπική επίσκεψη στην κορυφή του πύργου του Άιφελ μέχρι κρουαζιέρα στο Σικουάνα και μπόλικα ακόμη. Ακούτε τώρα Pepper Password και το καταχωρείτε μαζί με τα στοιχεία σας στη φόρμα συμμετοχής στο site του Pepper και σας δίνουμε τη δυνατότητα για πολλαπλές συμμετοχές. Άρα το νου σας για τα νέα Pepper Passwords που παίζουμε μέσα στην ημέρα. Τα ακούτε καθημερινά στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, 12 μεσημέρι, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Radiohead τώρα εδώ στον Pepper. Καλησπέρα από τον Λευτέρη Κεφαλά.

0: αυτήν η Μόνικα Over the Hill εδώ στον Pepper. Και το ξέρω ότι η Μόνικα χρωστάει την καριέρα της, τα ξεκινήματα τουλάχιστον, σε ένα ψέμα του αδερφού της. Ήταν ο αδερφός της που χωρίς να το γνωρίζει η ίδια έστελνε μέσω MySpace ως manager της κρυφά εκεί στα Zeros τα τραγούδια της στις δισκογραφικές. Και όλα βέβαια μετά πήραν το δρόμο τους. Η ιστορία λοιπόν από τα πρώιμα χρόνια της Μόνικα εδώ στον Pepper και με το ακόλουθο προωθητικό μήνυμα πάμε να μιλήσουμε για τις πολύ σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι μερικές από τις ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει. Βλέπετε και μαθαίνετε περισσότερες σημαντικές ιστορίες στο dei.gr. Λευτέρης Κεφαλάς εδώ στον Pepper μέχρι και τις 4. Καλησπέρα.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper 96.6.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.

0: πάντα. Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
6: Αγάπαμε, η σκότωσέ με.
5: Cleansed. Προπόληση more.com.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
9: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
11: Και εδώ.

ο Weekend στο Pepper. Μέσα Αυγούστου τώρα δύο Peppers ταξιδέψατε με το Pepper Experience στο Λονδίνο και τον απολαύσατε live. Τρέχον τώρα Pepper Experience. Σας το ανακοινώσαμε σήμερα το πρωί. Τέσσερις ημέρες Παρίσι και live η synth pop thrilly Duran Duran. Όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον Pepper. Ακριβώς στις 4 ακούτε νέο Pepper Password. Το καταχωρείτε στο site μας εκεί στη φόρμα συμμετοχής σας. Και μιας και θα βρίσκεστε στο site μας, για πατήστε εκεί που λέει εκείνο το post που λέει Pepper Fresh Club. Ακούστε εκεί μέσα τα νέα μας τραγούδια. Πείτε μας τη γνώμη σας και θα μπείτε στην κλήρωση για ένα iPhone 18 Pro του κουτιού από τον Pepper. Λευτέρης Κεφαλάς έφυγα. Μείνετε σε λίγο στην παρέα σας. Έρχεται Κοσμάς Δεβελέγκας. Καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα σε όλους.

0: pepper966.gr.
1: Pepper 96 και 6.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
5: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
6: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
7: Τρεις στρογγυλές πισίνες, νερό, 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν, του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Ονάσης Μάντρα. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
8: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
9: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
10: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Λογαριασμό ενεργείο. Ελευθερικά. Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.

4. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι ήχος. Μπείτε τώρα στο pepper96x.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live. Pepper Experience.

από μια εβδομάδα ακριβώς έκλεισαν 43 χρόνια από τη γέννησή της. Η Amy δεν είναι πια ανάμεσά μας, αλλά η μουσική της είναι πάντα εδώ. You know I'm no good. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ξεκινάει με χαμογελαστή ατμόσφαιρα, δυνατό ήλιο, έτσι αυτό το summer mood που έχουμε συνηθίσει το τελευταίο καιρό και θέλουμε να αποχωριστούμε τίποτα. Και ας έρχεται το φθινόπωρο μες στην εβδομάδα, είναι η σημερία μεθαύριο. Έτσι δεν είναι 21, είναι 23. Εδώ είμαστε με τη μουσική μας και μια μοναδική ολόφρεσκη εμπειρία στην οποία σας στέλνει ο Pepper με το Βλασόπουλο Στράβελ, ένα ταξίδι στο Παρίσι με όρτα εξοδοπληρωμένα για δύο άτομα, με μοναδικές εμπειρίες όπως πάντα βέβαια και η παριζιάνικη ατμόσφαιρα, επίσκεψη στον πύργο του Άιφελ, με πρόσβαση μέχρι πάνω, μέχρι ψηλά την κορυφή. Κρουαζιέρ στο Σικουάνα, τι άλλο να ζητήσει κανείς. Α, ναι, έχουμε και live. Duran Duran live στις 28 Οκτωβρίου και η μοναδική αυτή ευκαιρία λοιπόν για σας περνάει μέσα από το Pepper Password καταρχήν που ακούτε κάθε δύο ώρες στον αέρα μας, ανά δύο ώρες, 6, 8, 10, 12, 2, 4 θα ακούσετε, θα ακουστεί και πάλι στις 6 όπως κάθε μέρα. Συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο website μας, μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει στο πρωινό Pepper την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. Duran Duran λοιπόν, Παρίσι και ένα μοναδικό ταξίδι από τον Pepper, μια μοναδική εμπειρία, Pepper Experience. Και το Βλασόπουλο Στράβελ. Βέβαια, εδώ θα είμαστε με τη μουσική μας μέχρι τις 6. Ο Κοσμάς Δεβελέγκας παρέα σας όπως κάθε απόγευμα.

0: ταινία The Graduate στα ελληνικά. Ο πρωτάρης Ανδρός Μπουχανίδη γράψει Σάιμον και Γκαρφάνκελ, και όταν το πήρα στην ταινία έπρεπε να αλλάξει βέβαια και όνομα, τίτλο δηλαδή, για να προσαρμοστεί στο χαρακτήρα την κυρία Ρόμπινσον. Είναι ο Pepper 96 και 6 και το Pepper Fresh Club είναι εδώ. Ακούστε ένα τραγούδι του Pepper 96 και 6. Πείτε μας τη γνώμη σας και κερδίστε ένα iPhone 18 Pro μέσα σε ελάχιστα λεπτά που ήταν να ακούσετε τα Fresh Tracks του Pepper 96 και 6 και να γίνετε μέλη της ομάδας των Peppers που αξιολογεί τα καινούργια τραγούδια μας. Μπείτε λοιπόν για το Pepper Fresh Club τώρα στο pepper96x.gr. Πάμε και σε ένα προθετικό μήνυμα για εσένα που ψάχνεις μια σταθερή εργασία που προσφέρει σιγουριά και απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης. Σημείωσε την ημερομηνία 3η 22 Σεπτεμβρίου, 9 το πρωί με 4 το απόγευμα. Η Little Last διοργανώνει Little Days στις κεντρικές της εγκαταστάσεις στα Καλύβια, αποκλειστικά για θέσεις υπαλλήλων αποθήκης Pickers. Πάρε το βιογραφικό σου, πήγαινε να γνωρίσεις το Team Little από κοντά και μάθε τα πάντα για τις έξτρα παροχές που προσφέρουν από μπόνους απόδοσης και επιδόματα ψυγείου μέχρι μηνιαία κουπόνια τροφίμων και μπόνους στενοπορεινής παρουσίας. Άλλωστε, δεν είναι τυχαία. Top Employer για 10 συνεχόμενα χρόνια. Βάλε υπενθύμηση στο κινητό και μην το χάσεις. Σας θυμίζω και το Viber μας 6973-966-966, το Viber του Pepper.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper 96 και 6. Pepper.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
4: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
3: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
4: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
3: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
4: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
5: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
6: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
7: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Σε Eclantic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cyclandic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά.
10: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.

0: κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
6: Πού πας?
7: Κουζίνα.
6: Καφέ?
7: Έχει.
6: Φέρε.
7: Πάρε.
6: Σκέτο.
7: Νέτο.
8: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
9: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
8: Τέλειος σαν εσένα. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
10: Pepper 96.6.
11: Ο Pepper 96.6 παρουσιάζει.
12: Hi, this is Jack Savoretti and you're listening to Pepper 96.6.
11: Jack Savoretti, η αισθαντική φωνή που λατρέψαμε, δίνει παράταση στο καλοκαίρι. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μια μαγική βραδιά, γεμάτη συνέστημα στην κορυφή της πόλης. Προπόληση εισιτηρίων High Priority. Ticketmaster.gr.
13: Add some Depeche Mode to your life.

Τηλεφωνεί και φοβερή περσόνα. Επίσης η Νίνα Πέρσον των Cardigans και ένα τραγούδι που έγραψε μαζί με τον Πέτερ Σβένσον από το άλμπουμ Gran Turismo το 98, τέταρτο άλμπουμ, στούντιο άλμπουμ των Cardigans, Erase Rewind. Η άλλη επιτυχία ήταν το My Favorite Game που είχε μπει και στο Alternative Ραδιοφωνικό Chart του Billboard στην Αμερική. Κάτι που γενικά δεν έχουν καταφέρει. Η Cardigans ίσως στο Laughful νομίζω είχε μπει επίσης, αλλά πιο πολύ η Ευρώπη βέβαια είναι η περιοχή που την αγαπάει, ήταν σίγουρο ότι την αγαπάει περισσότερο και εμείς εδώ στην Ελλάδα βέβαια πάρα πολύ. Είναι ο Πέπρος 96 και 6. Είπαμε και σε ένα προοπτικό μήνυμα. Αν θέλεις να γίνεις μέλος της ομάδας που ξεχωρίζει, η Little Ελλάς σε περιμένει την 3η 22 Σεπτεμβρίου από τις 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στις κεντρικές της εγκαταστάσεις στα Καλύβια για Little Days με επίκεντρο τις θέσεις υπαλλήλων αποθήκης Pickers. Είναι ευκαιρία σου να πας με το βιογραφικό σου, να μιλήσεις απευθείας με το Team Lidl, να δεις από κοντά το χώρο και να ανακαλύψεις όλα τα προνόμια που προσφέρει ένας top employer για 10η συνεχόμενη χρονιά, όπως επιπλέον bonus ταξινόμησης, ειδικά επιδόματα, bonus φθινοπορεινής παρουσίας, αλλά και κουπόνια τροφίμων έως 860 ευρώ το χρόνο. Κάνε την αλλαγή που ψάχνεις, θα σε περιμένουν. Λοιπόν, σας θυμίζω και για τα μήνυματά σας μέσα από το website, για το website μου, για εσάς που είστε παρέα μας online, στο chat κάτω δεξιά στο more, τα μηνύματά σας pepper966.gr.

0: pepper966.gr.
1: Pepper 96 και 6.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Με έχεις την μπούκα, με έχεις την μπούκα. Πίνω για πάρτι σου, μαύρη σαμπούκα.
4: Θα το πεις όλο μόνος σου.
3: Ό, δεν θα καλώ.
4: Η μαύρη σαμπούκα γίνεται...

0: Κολέγιο της Ελλάδας.
1: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
2: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
3: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappi και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το τέκι. Snappi, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
7: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
8: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
7: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
9: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
7: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
10: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
7: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
11: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
7: Πρεμιέρα σήμερα στις 6.30 το απόγευμα. Στον Sky.
12: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

White Naked και Portugal The Man. 30 προς 31 η θερμοκρασία αυτήν την ώρα. Έδειχνε και πιθανή βροχή, αλλά θα πάει για αύριο η βροχή. Θα έχουμε καταιγίδες γενικώς και πιο φθινοπορεινή ατμόσφαιρα. Μην ξεχνάτε και τη νέα εμπειρία στην οποία σας στέλνει ο Pepper στο Παρίσι για το live των Duran Duran στις 28 Οκτωβρίου, αλλά και βόλτα στον πύργο του Άιφελ, αλλά και το Σικουάνα με τον Blasoblos Travel. Σας θυμίζω, Pepper Password το σημειώνεται ανά 2 ώρες, 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Και μια μοναδική ευκαιρία λοιπόν να δείτε στο Παρίσι live τους Duran Duran. Η κλήρωση θα γίνει στο πρωινό Pepper 16 Οκτωβρίου. Κυραγμένο από το 1993, τώρα Come Undone, από το άλμπουμ ιδιαίτερο το όνομα του συγκροτήματος, περίφημο wedding album όπως λέγεται αλλιώς.

0: πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός από το 2000 από τη Γερμανία Ρίμον με το Supergirl, είναι ο Peppers 6:6 αυτό το απόγευμα της Δευτέρας. Πάμε και σε ένα προωθητικό μήνυμα. Φρέσκα, γευστικά και απολαυστικά, έτσι θέλεις τα φρούτα και λαχανικά σου κάθε μέρα. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα, και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, δίνουν τώρα και full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl επιστρέφουν την αξία τους στο full. Lidl, όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει και απογευματινή κίνηση. Βέβαια, γενικά υπάρχει κίνηση. Πια δεν είναι, είναι παρόμοια τα πράγματα τις περισσότερες ώρες. Πάντως, πιο χαλαρά σήμερα σχέση με χθες στο ποτάμι, πιο αυξημένη στην Κηφισίας. Γενικά, σε όλες τις διαδρομές είμαστε εδώ παρέα. Είναι ο Peppers στους 96:6.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τους Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96:6.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος, καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
8: Πολτρόνες σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
9: Είμαι ο Φιλέας.
10: Και εγώ η Φογκ.
9: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
10: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
9: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
10: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
9: Και πώς γίνεται αυτό?
10: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
9: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
10: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
11: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
12: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο Μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
3: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
4: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
5: Add some silver to your life.

του Cherry Swims κάνεις κύκλο με διάφορες επιλογές, αλλά τελικά πάντα καταλήγεις και πάλι στο Loose Control ως πιο αγαπημένο. Λοιπόν, είμαστε στον δρόμο για τις 6 και πριν σας αφήσω, σας θυμίζω το Pepper Fresh Club. Ακούστε τα νέα τραγούδια του Pepper 96 και 6. Πείτε μας τη γνώμη σας και κερδίστε ένα iPhone 18 Pro. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά μπορείτε να ακούσετε τα fresh tracks του Pepper 96 και 6 και να γίνετε μέλη της ομάδας των Peppers που αξιολογεί τα καινούργια τραγούδια μας. Μπείτε λοιπόν για το Pepper Fresh Club τώρα στο pepper966.gr. Γίνεται ακόμα απόγευμα παρέα, 4 με 6 ο Κοσμάς Δεβελέγγας κοντά σας στον Πέπερ όπως κάθε απόγευμα. Μείνετε εδώ, ακολουθεί για το επόμενο 2 ώρο Χρήστος Παπαδάς. Τα λέμε αύριο στις 4. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: pepper966.gr.
1: Pepper 96.6. Pepper.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σύζα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
8: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
2: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
9: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacerv Lilly.
10: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
12: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
13: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
14: Και εδώ

0: χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
2: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξδαβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
3: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
2: Cleansed. Προπόληση more.com.
4: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
5: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
4: Αυτό είναι σχετικό.
5: Με τι?
4: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
6: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.

0: Η ώρα είναι 6. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι ραδιόφωνο. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live.
1: Pepper Experience.

0: can't take my mind.
1: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

0: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τους Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper Experience.
0: Duran Duran live στο Παρίσι.
1: Pepper 96 και 6.
2: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
3: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
2: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
3: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
2: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
3: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου.
1: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ... Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
2: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
3: Σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Γλυφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου, κάθε μέρα ένας τυχερός κερδίζει το καλάθι των αγορών του αξίας 200 ευρώ. Κάνε τα ψώνια σου και ίσως είσαι ο επόμενος νικητής.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Λογαριασμοί. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
8: Α, ένας κύρος που μιλάει.
7: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για σόπινγκ και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
9: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
10: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
11: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
12: Pepper 96.6.
13: Ο Pepper 96.6 παρουσιάζει.
14: Hi, this is Jack Savoretti and you're listening to Pepper 96.6.
13: Jack Savoretti, η αισθαντική φωνή που λατρέψαμε, δίνει παράταση στο καλοκαίρι. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μια μαγική βραδιά, γεμάτη συνέστημα στην κορυφή της πόλης. Προπόληση εισιτηρίων High Priority. Ticketmaster.gr.

0: Pepper Fresh Club. Άκου τα νέα τραγούδια του Pepper 96.6. Πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 18 Pro. Για το Pepper Fresh Club, μπες τώρα στο pepper966.gr.
1: Pepper 96.6.
2: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lambert.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
4: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
5: Πάμε.
4: Τετράδια.
5: Ναι.
4: Παγούρι.
5: Ναι.
4: Gaming, gadgets.
5: Πώς.
4: Popcorn, σινεμά.
5: Τι.
4: Και παγωτό.
5: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
6: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
7: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
12: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappi και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το τέκι. Snappi, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
13: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
14: Και εδώ.

0: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
1: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

0: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τους Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper 96.6.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
8: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
10: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
9: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε?
11: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
12: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
13: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
14: Επίλεξε το προϊόν ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Tena Men.
15: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Διπαμ του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο dipam.gr. Και καλή σχολική χρονιά! Διπαμ, χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
16: Add some weekend to your life.

Σε ένα προωθητικό μήνυμα, το Negroni Week επιστρέφει και το Καμπάρι το γιορτάζει με ένα μοναδικό τρόπο στην ταράτσα Καμπάρι στο One and Only Αίσθηση στη Γλυφάδα. 22, 23 και 24 Σεπτεμβρίου, τρεις μέρες, τρία διαφορετικά DJ set, ξεχωριστά Negroni Twist από guest bartenders και φυσικά το Iconic Καμπάρι σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Η ταράτσα Καμπάρι γίνεται σημείο συνάντησης για όλους τους Negroni Lovers. 5η, 24 Σεπτεμβρίου, ο P56 και 6 θα βρίσκεται εκεί με DJ set από το Δημήτρη Λεμονίδη. Negroni Twist, Music Shift, σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του Negroni για την No Negroni Without Campari. Οι κρατήσεις για το event πραγματοποιούνται τηλεφωνικά στο One and Only. Το Campari και το Negroni Week προσφέρουν μέρος των εσόδων, ενισχύοντας τη δράση του οργανισμού Slow Food που υποστηρίζει τη βιωσιμότητα στον κλάδο της εστίασης.

0: pepper966.gr.
1: Pepper 96.6.
2: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
3: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
8: Πολτρώνε σοφά, σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
9: Σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Γλυφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου, κάθε μέρα ένας τυχερός κερδίζει το καλάθι των αγορών του αξίας 200 ευρώ. Κάνε τα ψώνια σου και ίσως είσαι ο επόμενος.

0: Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και

0: κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
3: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
5: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

Ένα διαμάντι από την Belle Époque του ελαφρού τραγουδιού και ένα σύγχρονο beat που φέρνει τον αέρα και το ρομαντισμό της παλιάς Αθήνας στο σήμερα. Κάπως έτσι σας υποδεχόμαστε απόψε λοιπόν. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στον Pepper 96.6. Καλή εβδομάδα κιόλας, η τελευταία γεμάτη του μήνα είναι αυτή και ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο, με ολοκένουριο Pepper Experience που έχει παρήσει και Duran Duran Live. Θα τα πούμε και στη συνέχεια αναλυτικά, θα μείνουμε παρέα μέχρι τις 10 και σήμερα Δημήτρης Λεμονίδης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Derek Fine και Sun αμέσως τώρα στον αέρα μας. Για πάμε.

0: αγαπημένο όπως και να το ακούς. California Dreaming, Mita Gummy Edit εδώ στον Pepper 96.6. Καλησπέρα και πάλι από τον Δημήτρη Λεμονίδη. Και από την Καλιφόρνια στην πόλη του φωτός τώρα, στο Παρίσι, εκεί που σας στέλνει το ολοκένουργιο Pepper Experience τον επόμενο μήνα για να δείτε live τους θρυλικούς Duran Duran. Τέσσερις ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα από το Βλασόπουλος Travel, αεροπορικά, μεταφορές, ξενοδοχείο με πρωινό, όπως και εισιτήρια για τον πύργο του Άιφελ μέχρι την κορυφή και κρουαζιέρα στον Σικουάνα για να ζήσετε την απόλυτη παριζιάνικη εμπειρία. Αν σας ακούγονται ωραία όλα αυτά λοιπόν, μαθαίνετε το Pepper Password που παίζει καθημερινά στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, 4 και 6 το απόγευμα. Το καταχωρείτε στο pepper966.gr και περιμένετε την κλήρωση που θα γίνει την τελευταία εβδομάδα του Οκτώβρη στο πρωινό Pepper με τον Θοδωρή Βαμβακάρη και τον Τάκη Ιαννούτσο που ακούμε καθημερινά 6 με 10. Καλή σας επιτυχία!
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 966.
3: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella.

0: εισιτήρια στο onassis.org. Ο Νάσης θέλει.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
3: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
2: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
4: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ, το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserve Lilly.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Σταύρος Τσαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Τσαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ία. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Τσαρχάκος, ταξίδι στο φως.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
9: Ο Pepper 96.6 παρουσιάζει.
10: Hi, this is Jack Savoretti and you're listening to Pepper 96.6.
9: Jack Savoretti, η αισθαντική φωνή που λατρέψαμε, δίνει παράταση στο καλοκαίρι. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μια μαγική βραδιά, γεμάτη συνέστημα στην κορυφή της πόλης. Προπόληση εισιτηρίων High Priority. Ticketmaster.gr.

0: Η κορονίδα του Χόζιερ πλέον, ένας ύμνος ουσιαστικά σε όλους εκείνους που λειτουργούμε καλύτερα το βράδυ. Πέπερ 96.6 και Δημήτρης Λεμονίδη στα ραδιοφωνά σας και ένα προθετικό μήνυμα τώρα, το Negroni Week είναι εδώ και το Καμπάρι το γιορτάζει με τον καλύτερο τρόπο στην τεράτσα Καμπάρι στο One and Only αίσθηση στη Γλυφάδα. 22, 23 και 24 Σεπτεμβρίου, τρεις ημέρες γεμάτες Negroni Twists, Guest Bartenders και DJ Sets με τον Πέπερ 96.6 και όλα σε και εμένα στα DEX την 5η 24 Σεπτεμβρίου. No Negroni with that Campari κρατήσεις τηλεφωνικά στο One and Only και μην ξεχνάτε ότι με κάθε Negroni ενισχύουμε τη δράση του οργανισμού Slow Food για τη βιωσιμότητα στην εστίαση. Lana Del Rey, James και Dido έρχονται σε λίγο και τα λέμε αμέσως μετά και πάλι εδώ στον Pepper 96.6.
1: Pepper Fresh Club. Άκου τα νέα τραγούδια του Pepper 96.6. Πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 18 Pro. Για το Pepper Fresh Club, μπες τώρα στο pepper966.gr.
2: Pepper 96.6.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Πού σε ρε σκυλέ?
6: Τι, η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
5: Γάτα είσαι. Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr. Ναι, έχει και για σένα.
7: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
8: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Μας αρέσει

0: κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
3: Να δω

Τέτοια και πολλά άλλα ακόμα αγαπημένα Pepper τράγουδα θα βρείτε και στο Pepper Fresh Club. Μπαίνετε στο pepper966.gr και μέσα σε ελάχιστα λεπτά ακούτε τα fresh tracks του Pepper, τα βαθμολογείτε, λέτε τη γνώμη σας και έτσι γίνεστε και εσείς μέλος της παρέας που αξιολογεί τα καινούργια μας τραγούδια και έτσι μπαίνετε και στην κλήρωση για ένα iPhone 18 Pro. Pepper 966 και Δημήτρης Λεμονίδης στα ραδιοφωνά σας. Καλησπέρα και πάλι. Και ένα κομμάτι τώρα άρρηκτα συνδεμένο με την οδήγηση, λόγω και του εμβληματικού του βίντεο κλιπ βέβαια, όπου οι Peppers, γεμάτοι γρατζουνιές, διασχίζουν την έρημο μέσα σε ένα vintage αμάξι. Μία αλληγορία στην ουσία που σου θυμίζει ότι όσα σημάδια και αν μας αφήνει η ζωή, η διαδρομή συνεχίζεται. Σκάρτησιο εδώ στον Pepper.

0: Ξεκίνησε σαν soul μπαλάντα στα 80s, αργότερα πέρασε και από τα underground clubs στο 90s, μέχρι που η Florence το μετέτρεψε σε ένα σύγχρονο ύμνο ενότητας. You've got the love εδώ στον Pepper 96 και 6 με τον Δημήτρη Λεμονίδη στην παρέα σας. Και σε ένα προσθετικό μήνυμα τώρα, ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά, η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή, μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της, είναι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο dei.gr. Και επειδή αρνούμαστε ακόμα να αφήσουμε το καλοκαίρι να φύγει και το κρατάμε ζωντανό μέσα από τις μουσικές μας, σε λίγο έρχεται και ο Bob Marley εδώ στον Pepper 96 και 6.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
2: Add some queen.

0: τα αριστουργήματα των Massive Attack και ένα από τα αριστουργήματα του Trip Hop γενικότερα. Teardrop εδώ στον Pepper και με το ακόλουθο προθετικό μήνυμα να σας πω ότι το Negroni Week επιστρέφει και το Campari το γιορτάζει με ένα μοναδικό τρόπο στην Ταράτσα Campari, στο One and Only Αίσθησης στη Γλυφάδα. 22, 23 και 24 Σεπτεμβρίου, τρεις ημέρες, τρία διαφορετικά DJ sets, ξεχωριστά Negroni Twists από guest bartenders και φυσικά το Iconic Campari σε πρωταγωνιστικό ρόλο. No Negroni Without Campari, οι κρατήσεις για το event πραγματοποιούνται τηλεφωνικά στο One and Only. Negroni Twists, Music Shift, σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του Negroni και την ερχόμενη Πέμπτη κιόλας το soundtrack φτιάχνει ο Pepper 96.6. Θα είμαστε παρέα εκεί από τις 8 το βράδυ. Προς το παρόν, κάπου εδώ λέμε καληνύχτα για απόψε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και τα μηνύματά σας. Κώστας Παπαζέτης ακολουθεί και ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ στον Pepper 96.6. Από τον Δημήτρη Λεμονίδη, καλό βράδυ και καλή εβδομάδα. Γεια χαρά.
1: Pepper Fresh Club. Άκου τα νέα τραγούδια του Pepper 96.6. Πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 18 Pro. Για το Pepper Fresh Club μπες τώρα στο pepper966.gr. Pepper 96.6. Pepper.
2: In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μια πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Pepper 96.6.
2: Hi, this is LP and you're listening to Pepper 96.6.

Νύχτα Δευτέρα στον Πέπερ, καλησπέρα σας. Νυχτερινή βάρδια ξεκίνησε. Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα, το κάνουμε καθημερινά. Καληνύχτα με τον αγαπημένο μας Ντάτι, Take Me There από την Ουγγαρία. Ένα τραγούδι που κάνει πολύ μεγάλο γκέλ και στη χώρα μας, αλλά και στο εξωτερικό. Νέα παιδιά, φρέσκες μουσικές. Εδώ μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα. Να πούμε πώς περάσαμε το Σαββατοκύριακο. Ίσως είναι το τελευταίο έτσι καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο. Έχοντας μπει πια στο τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη, έτσι. 21 Σεπτεμβρίου σήμερα.

Blades, ωραία διασκευή του Sound of Silence των Peppers του 96 και 6 νύχτα Δευτέρας εδώ μαζί. Βλέπω αρκετοί από εσάς κάνατε μια τελευταία βουτιά. Βέβαια αυτό το Σαββατοκύριακο, ό,τι και να λέμε, σημαδεύτηκε από αυτό το ανεκδίγητο αλλά παράλληλα τρομερά μοιραίο, αυτό το διαπληκτισμό δύο ηλικιωμένων ανθρώπων, ο οποίος οδήγησε στο θάνατο του ενός για μια ξαπλώστρα, δηλαδή για μια βλακεία που νομίζω το είπε η ίδια του η σύζυγος. Μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα με μουσικές, να υποδεχτούμε τα πρωτοβρόχια, γιατί φαίνεται ότι από αύριο θα βρέχει στην Αθήνα. Στη Βόρεια Ελλάδα βρέχει ήδη, με ειδοποίησαν κάτι φίλοι από την Ξάνθη.

Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it

0: Johnny Cash και το One, υπέροχη διασκευή, Pepper στους 96 και 6. Πολλές εδώ οι καλησπέρες. Καλησπέρα στη Μάρη, καλησπέρα στον Πέτρο, στο Διονύση, στη Σοφία. Σοφία, χρόνια πολλά. Νομίζω ότι άκουγες την εκπομπή την ημέρα της γιορτής σου, που ήμουν πολύ διαχειτικός με εσάς που γιορτάζατε. Καλησπέρα στον Νικολίνιο τον Τιφόζο. Επίσης, καλησπέρα στον Old School Καλαμακιώτη. Καλησπέρα στο Δημήτρη. Επίσης, καλησπέρα στη Βάση και στη Φέη. Βλέπω εδώ κόσμος και κοσμάκης και από προηγούμενα μηνύματα σε προηγούμενες εκπομπές και μπανάκια και ωραίες βόλτες, πολύ κοινωνικά, πολλά κοινωνικά. Εγώ βρέθηκα σε κοινωνικό πάρτι σε Ταράτσα, περάσαμε τέλεια το Σάββατο το βράδυ. Επίσης πολλοί κόσμος σε σινεμά και ακούστε, ακόμα και στο Γεράκι της Μάλτας, αυτή την ταινιάρα του Χιούστον του 41 σε καινούρια κόπια με Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ, τρομερό.
1: Pepper Fresh Club. Άκου τα νέα τραγούδια του Pepper 96 και 6. Πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 18 Pro. Για το Pepper Fresh Club μπες τώρα στο pepper966.gr.
2: Pepper 96 και 6.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
2: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

Αυτή είναι η Λόλα Γιάνγκ και το Μέση εδώ στον Πέπερ στους 96 και 6 νυχτερινή βάρδια. Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Νύχτα Δευτέρας, 21 του Σεπτέμβρη, η Λόλα Γιάνγκ, η οποία με αυτό το τραγούδι έτσι εκδήλωσε και είπε δημοσίως όλα αυτά τα προβλήματα που έχει με την υγεία της, κυρίως με την ψυχή της. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ καλύτερα και 25 Σεπτεμβρίου θα εμφανιστεί στην Νέα Υόρκη, αν μας ακούτε εκεί γύρω γύρω από το Queens, να ξέρετε ότι θα είναι η Λόλα Γιάνγκ μαζί με την Ζάρα Νέλσον σε ένα ωραίο φεστιβάλ που γίνεται στο Queens στη Νέα Υόρκη. Ευκαιρία να τη δείτε ζωντανά. Πέπερ στους 96 και 6, μιλώντας για ψυχική υγεία, ένα κομμάτι αφιερωμένο σε αυτή το μάχη που δίνουμε όλοι, άλλος περισσότερο και άλλος λιγότερο.

ωραιότερες φωνές της Σκανδιναβίας. Αυτή είναι η Ann Brun μαζί με τον Avener, του Let Your Myself Go στον Peppers του 96 και 6. Η Ann Brun σε λίγες ημέρες κυκλοφορεί ο καινούριο άλμπουμ. Εγώ περιμένω να ακούσω το τραγούδι που είναι μαζί με τους Roik Shop. Μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα εδώ στη νυχτερινή βάρδια. Είμαστε 28 λεπτά μετά τις 11. Σας έχω πει από την προηγούμενη εβδομάδα, έχει ανακοινωθεί το καλλιτεχνικό πρόγραμμα της στέγης του Ιδρύματος Ωνάση και η πρώτη έτσι σημαντική συνάντηση γίνεται, θα ξεκινήσει στις 26 Σεπτεμβρίου σε μια βόλτα στη Διονυσίου Αεροπαγή του στο Ωνάσης Μάντρο, όπου φιλοξενείται η έκθεση «Κλίναμεν» του Γάλλου Σελέστ Μπουζιέμου Ουζενό, μια εικαστική και ηχητική εγκατάσταση. Είναι πισινούλες με 182 πορσελάνινα μπολ τα οποία συγκρούονται μεταξύ τους, βγάζουν θορύβους, μπλέκονται με τους θορύβους της πόλης. Είναι μια σύγκρουση για να συναντηθούμε. Περισσότερα μαθαίνετε στο onassis.org.

Η Daft Punk και το Get Lucky, Pepper στους 96 και 6 νύχτα Δευτέρας. Αυτό ήταν για απόψε. Για τις δύο προηγουμένες ώρες, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Κώστας Παπαζέτης, όπως κάθε βράδυ Δευτέρα με Παρασκευή, για αυτές τις δύο τελευταίες ώρες της ημέρας. Γιατί όπως και να ήταν η μέρα σε συνύχτες, τον Pepper είναι πολύ πολύ καλύτερη. Αύριο το βράδυ στις 10 ακριβώς θα είμαι εδώ. Σας εύχομαι μια καλύτερη ημέρα αύριο. Κλείνουμε με Robbie Williams. Καλή συνέχεια στη νύχτα σας.

Τη μουσική επιλέγει ο DJ Spector. Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

Peppers 96 και 6.